χέρι πώς να αγγίξω, να σε νιώσω εδώ. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω και από πού να ξανά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια, κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή, στάχτη στη βροχή, δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο έργο.

στάχτη στα μαλλιά. Κι αν θες γυρίσε πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά πουλιά στο μπαλκόνι

0: 104,4.
1: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα. Μόνο φωτίζεις στην

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: συμβαίνει.
1: Όχι,
0: και λοιπόν δεν πειράζει. Καλά είναι και έτσι. Ω, κυρία, τίποτα εσείς πάλι μπροστά μου. Η έκπληξη.

καλά κι έτσι. Κι ο Ηρώθης μαραζών. Και λοιπόν δεν πειράζει, καλά είναι κι έτσι. Κύριε τίποτα εσείς και ανεδιά σας.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι, από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η αποδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο, με ένα πισί που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις, κάποια που υπήρξε και κάποια που μ' έκανε να νιώθω μισός, εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

0: Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Σενούς λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Και να σηκώθει ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λίρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή. Και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς. Τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

перна, чайоні, чи то що оні. Опа, опа, чайоні, чи то що оні.

μόνο στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου τα δυο.

σκούπισαν την ψυχή μου. Το έσκαψαν κι αυτό τα χρόνια. Πρώτη φορά το ξεστόμησε η μοναξιά μου. Στα χωράφια μιας νυχτιάς πανσέλινου της Μέφης. Τώρα πλάι στα τσιμέντα που φιλούν ξεχαρφαλωμένες αναμνήσεις.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Από την Κεχηρία που όλοι μας υπολογίζαμε, ελπίζαμε και θέλαμε να δούμε να υλοποιείται και στη Μέση Ανατολή, έρχομαι ξανά κλιμάκωση. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου στον περισσότερο κόλπο μετά από αμοιβές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας έχθες. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε και δεύτερη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι επιχειρήσεις αυτές ακολούθησαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν σκληρά, προσθέτοντας ότι το Τεχεράνι έχει καθυστερήσει πολύ να καταλήξει στη συμφωνία. Για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κύριος Πιτ Χάιτσκετ, δήλωσε ότι στο Ιράν δόθηκε ευκαιρία να προχωρήσει στη συμφωνία, αλλά δεν το έπραξε, προσθέτοντας ότι οι βόμβες θα πέφτουν σε βασικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Οι αξιωματούχοι του Ιράν ζήτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Fox News, εξηγώντας πως ζήτησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν τηλεφώνησε απόψε, είπε ότι ο δημοσιογράφος Τρέι Γκίστ μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος τους είπε επίσης πως οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα. Καλά, αυτό το σύντομα και το stop το ακούμε τώρα εδώ και αρκετές εβδομάδες, από τις 8 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε αυτή η σύραξη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι ο μήνας Ιούνιος και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά και σήμερα μέχρι και τις 10. Θα παραμείνουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαι ο Θάνος Κολομπίλιας, καλωσορίσατε για 2 ώρες και σήμερα μαζί στον αέρα του 104,4 ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά στην Ανατολική Κρήτη, παγκόσμια, www.104fm.gr, μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας με ελληνικά, μαζί και στο Instagram με εικόνα από το ραδιοθάλαμο επίσης στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας Journalism, και στο TikTok είμαστε ζωντανά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως και Κρυμαίας Αγίου Ζαφυρίου, την νεομάρτυρα τη Μέρα Δοξία μας. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, χρόνια πολλά στον Λουκά, στη Λουκία, στη Λουκίτσα, στη Ζαφυρία, στη Ζαφύρο και στον Ζαφύρι που σήμερα γιορτάζουν. Ο ήλιος ξεκίνησε 2 λεπτά μετά από τις 6, θα μας πει καληνύχτα, 47 μετά από τις 8. Είμαστε εδώ, είστε εκεί και ο καιρός σήμερα είναι πραγματικά μια χαρά καλοκαιράκι. Ό,τι πρέπει, με θερμοκρασία το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο να προσεγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πρωί είχαμε στην Ανατολική Κρήτη και στην πρωτεύουσά της στον Άγιο Νικόλαο 22 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός ουρανός, 4 μποφόρ. Το μεσημεράκι θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφόρ να γίνονται 5 και 6 με ταχύτητα 5 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το βραδάκι η θερμοκρασία θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου, με μείωση των αέρων, των αέριδων σε 3 μποφόρ. Με μπρέψαν οι αέριδες πρωί-πρωί. Εδώ είστε, 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Καλημέρα, σχόλια και παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, μας τηλεφωνείτε και μας το λέτε. Μας το λέτε με μήνυμα στα social. Το Viber έχω μπει στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποια εικόνα, κάποιο βίντεο με κάτι που συμβαίνει εκεί έξω, είμαστε εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας για να ενημερωθείτε το υπόλοιπο ακροατήριό μας. 6944-460-295. Viber και WhatsApp στη διάθεσή σας στο 6944-460-295. Οπότε, ό,τι έχετε, το στέλνετε και το μαθαίνει η οικουμένη όλη. Γιατί αν το μάθει ο Κορομπίλιας, το μαθαίνει ο κόσμος όλος. Είναι το σλόγγαν έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζετε αυτό πάρα πολύ καλά αρκετά χρόνια τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας εδώ από τον 104,4 Ανατολικά της Μεγαλονήσου. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Είχαμε αλλαγή σκητάλης στην Γενική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναλαμβάνει ο κύριος Χιρανάκης με το κόμμα να συντάσσεται με τις μηχανές στο φουλ για την προεκλογική περίοδο. Ξεκινήσαμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αφήσουμε γωνιά της Ελλάδας που να μην επισκεφθούμε. Οπότε ετοιμάστε ασβέστη η αυτοδιοικητική, να σπρίσουμε πάλι πεζοδρόμια, πλατείες και να καθαρίσουμε τον κόσμο όλο. Έχουμε εκλογές, είπε κάτι 27 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, για να δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτή του η επιθυμία ή αν θα σκάνει λίγο νωρίτερα.
έδωσε όλους τόνους, έχει μιλήσει και έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εμείς είμαστε εδώ και καθημερινά δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη που αλλού, στον Μιλονάκι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα καλύτερα σπορτίκια στο Μιλονάκι, καθημερινά για φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο. Και κάθε μέρα λαϊκή, μόνο στο Μιλονάκι. Τον ξέρουν, τον εμπιστευόμαστε, δεν το αλλάζουμε με κανένα και με τίποτα. Το μέγεθος δεν μετράει πάντα, μπορεί το κατάστημα να είναι μικρό, αλλά εξυπηρέτηση είναι γιγαντοτεράστια. Τα πάντα ολόφρεσκα, τα πάντα εγγυημένα, τα πάντα πιο οικονομικά οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα για τα λίγα ή τα πολλά, Μιλονάκης. Εκεί όπου θα βρούμε την φρεσκάδα, την εξυπηρέτηση και την εγγύηση ότι όλα είναι μια χαρά. Μην πω και περισσότερο από μια χαρά, και δύο χαρές και τρεις χαρές και 10 χαρές. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα, Μιλονάκης. Σούπερ τιμές, σούπερ προσφορές, σούπερ εξυπηρέτηση. Μόνο στον Μιλονάκι. 51, αλλά έρχεται και στο χώρο μας. Αν τον καλέσουμε στο 2841021711 εκεί, παραγγέλνουμε όλα όσα θέλουμε και σε μερικά λεπτά μας χτυπούν τα κουδούνι τα ψώνια μας και είμαστε κι εμείς χαλαροί. Δεν μπλέκουμε με κυκλοφοριακό, με κίνηση στο δρόμο και με ένα σωρό άλλα τα οποία καλά κάνουμε και αποφεύγουμε καθημερινά, γιατί έχουμε τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τον Μιλονάκι. Παντοπολείο Προβολείο. Πριν το 51 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841021711. Ο Μιλονάκης ψάχνει οδηγό. Αν ενδιαφέρεσαι, μια θέση εργασία σε περιμένει σε ένα χώρο που πραγματικά θα εργάζεσαι και θα πληρώνεσαι για όλα όσα προσφέρεις και ακόμα περισσότερο. Γιατί πάρα πολύ απλά είσαι στο Μιλονάκι. Όχι όπου να είναι.

Μια ακόμα μέρα ταλαιπωρία στα έργα του ΒΑΚ. Μεγάλη μεγάλη προσοχή και υπομονή. Και σήμερα πέμπτη θα διακοπεί η κυκλοφορία από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο και από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο. Θα γίνεται η κυκλοφορία από τον παλιό δρόμο. Οπότε όσοι δεν έχετε προγραμματίσει κάτι και θέλετε να μετακινηθείτε, μην το κάνετε σήμερα. Το αφήστε για αύριο καλύτερα, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Αν τώρα έχετε κάτι προγραμματίσει, οπωσδήποτε φύγετε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα για να προλάβετε την υποχρέωσή σας και να είστε συνεπείς στο χρόνο σας. Για όλους τους υπόλοιπους τώρα, απλά υπομονή, υπομονή και κουράγιο. Πού θα πάει ρε παιδιά, το έργο θα ολοκληρωθεί. Σημαντικό έργο, μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, το οποίο προχωράει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο πολύ γρήγορα που ανησυχούμε όλοι αν γίνεται σωστά. Και τους λέει, είναι το δάκρυ. Ρε παιδιά, τόσο μεγάλες εργασίες, τόσο πράγμα και τόσο γρήγορα το προχωράτε, μήπως το κάνετε πρόχειρο? Κι όμως υπάρχει εγγύηση ότι το έργο εξελίσσεται πάρα πάρα πολύ καλά και απόλυτα αποτελεσματικά. Είδομεν! Είδομεν! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Εξεχνιάστηκε η υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη 3 μήνες μετά από το θάνατό του. Εξεχνιάστηκε την παραθέση και λογομαχίες που σχετίζονται με ανεξέλεκτη βόσκηση προβάτων και ζημιά σε καλλιέργειες, φέρονται να αποτέλεσαν το υπόβαθρο για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάριο Ηρακλείου. 3 μήνες με το θάνατό του, οι αρχές προχώρησαν στην εξηχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη 3 ατόμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθησαν ένας 57χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος κατηγορείται ως θετικός αυτουργός, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός που εργάζονταν για την οικογένεια. Οι δύο τελευταίοι φέρονται να χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι με μαγκούρες και γκλίτσες, προκαλώντας τον αντιφόρο τραύματα. Όπως πρόκειψε από την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος είχε απασχολήσει το παρελθόν της αρχής, καθώς είχε εμπλακεί σε υπόθεση σχετική με θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το χρονικό της επίθεσης έχει καταγραφεί και σε τηλεοπτική γνωστή εκπομπή, στην οποία παρενέβη και ένας κοινός φίλος. Μόνος Προβιδάκης, Μιάδος, Δασκαλάκη. Καλή οργά, παρά ποτέ, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Αλλά και 3 μήνες μετά, δεν το λες και αργά, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το έγκλημα αυτό εξηχνιάστηκε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, εδώ είμαστε, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια στο Facebook που μας ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, στο Instagram επίσης, αλλά και στο TikTok. Για μια φορά ακόμα, στη διάθεση στο Viber της εκπομπής και το WhatsApp στο 6944-460-295. Ό,τι έχετε να μας στείλετε σε εικόνα, σε βίντεο, σε συμβάν που είστε αυτόπιτες μάρτυρες, εδώ είμαστε, να το μοιραστείτε μαζί μας, να γίνετε συνεργάτες της ενημέρωσης καθημερινά της ροής της εκπομπής. 6944-460-295. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

συνέχεια του θέματος που σχολιάσαμε λίγο πριν με τη δολοφονία του Δασκαλάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του άτυχου ανθρώπου της Υπαίθρου που ήταν πρόεδρος του χωριού του και που δεν ήθελε να συμβαίνουν όλα όσα συνέβαιναν εκεί. Μας να βάλει μια τάξη, αλλά τον... Τονοφώνησαν οι στιγμή αυτοί οι εγκληματίες. Η κοινωνία εκεί της περιοχής, της χώρας του Ηρακλείου, να παρακολουθούν με κομμένη ανάσα την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Θέλουμε να μην σταματήσουμε ποτέ, να έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και στην ελληνική αστυνομία, γιατί είναι χώρες εκείνοι που μόνο αν λειτουργήσουν σωστά μπορούμε να έχουμε ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα σε αυτήν την χώρα.

Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τους 104,4 σε φάση επικοινωνίας, σιγά σιγά με την νύμφη του Λιβικού Πελάγου, την Ιεράπτρα, γιατί μας περιμένει εκεί πολύ καλός φίλος συνάδελφος, ο Μίστρου Λούκης, για να μας μεταφέρει λιγάκι τα του επικαιρότητα εκεί, του Νότου. Τι ακριβώς παίζει, συμβαίνει, εξελίσσεται και τι περιμένει η τοπική κοινωνία το επόμενο διάστημα από την περιοχή της Ιεράπετρας.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάμε τώρα προς το Νότο να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον Δημήτρη Λούκη, που ελπίζω και εύχομαι να έχει ξεκολλήσει από την υπέροχη θέα που μας χαρίζει τις τελευταίες ημέρες από το γαλάζιο εκεί του Νότου. Καλημέρα, Δημήτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Θάνο. Νομίζω ότι η Κρήτη αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά της, σε αυτό το γαλάζιο με την όχι αέρα, όχι κυματισμό. Προσφέρει μοναδικές στιγμές.
0: Γαλήνια είναι η Κρήτη εκεί στο Νότο. Γενικότερα είναι ευρύτερα το τελευταίο διάστημα και χαιρόμαστε όσο ποτέ άλλοτε, γιατί εδώ ζούμε, που λέει και ένας γνωστός. Και καλό θα είναι να εκτιμήσουμε τον τόπο, αν βέβαια μας το αφήσουν, γιατί πολλά γίνονται και συμβαίνουν, ειδικά για το μεταναστευτικό. Και η Ράπετρα έχει ανοιχτή πληγή για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όταν ο καιρός είναι καλός, σημαίνει ότι έχουμε νέες αφήξεις από δεκάδες μετανάστες και εκεί στο Νότο.
1: Παιδιά, νομίζω ότι πλέον είναι καθημερινότητα το μεταναστευτικό. Έρχονται στην Ιερά Πέτρα καθημερινά μετανάστες, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν, δεν υπάρχει χώρος για φιλοξενία. Πιέζεται πάρα πολύ ο Δήμος Ιερά Πέτρα, ώστε να μπορέσει να φιλοξενεί τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει λίγο η πολιτεία να σκύψει με μεγαλύτερη ευαισθησία, να υπάρχει καλύτερη φύλαξη. Δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω και γιατί συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα αυτό το έντονο μεταναστευτικό και χωρίς να παίρνονται αποφάσεις
0: έτσι,
1: για να μπορέσουμε έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τα νότια σύνορά μας.
0: Το ότι θα έχουμε ροές μεταναστών είναι δεδομένο και συμβαίνει χρόνια τώρα. Το θέμα είναι αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι για ποιο λόγο άραγε δεν λαμβάνονται αποφάσεις διαφορετικής διαχείρισης του όλου αυτού ζητήματος από την αυτοδιοίκηση, δεν βοηθιέται από την κεντρική πολιτεία, η οποία σφυρίζει αδιάφορα, και αυτό είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ εκνευριστικό. Και νομίζω ότι πλέον και οι δημαρχοί του Νότου χαράζουν μια κοινή πορεία αντίδρασης προς την πολιτεία για να τους ενισχύσει και να τους βοηθήσει σχετικά.
1: Αλλά δεν βλέπω όμως να έχει την ίδια αντίδραση η πολιτεία απέναντι σε άλλους δήμους.
0: Έτσι, τίποτα.
1: Δηλαδή διαμαρτυρήθηκε ο Δήμος Ηρακλείου ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε εδώ να με το μεταναστευτικό, έκανε πίσω η κυβέρνηση. Πήγε στο παλιό κτέο κοντά στο αεροδρόμιο, έφερε αντιδράσεις
0: ο Δήμος Χερσονήσου και οι υπόλοιποι.
1: Με το Νοτό, έκανε πίσω εκεί. Και τι γίνεται, δηλαδή τι κάνουμε τώρα?
0: Φορτώνουν την ευθύνη σε εμάς, μας δίνουν μια εβδομάδα διορία να βρούμε άλλο χώρο. Λες και εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση, η οποία έχει όλους τους μηχανισμούς να ψάξει και να βρει.
1: Μισό λεπτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Εάν θες να είσαι το κέντρο και να έχεις τα προτερήματα που έχει το κέντρο, αεροδρόμια, λιμάνια, ιστορίες, το ένα το άλλο, εντάξει, θα πρέπει να έχεις τις υποδομές και να ανέχεις κιόλας και τα ευεργετήματα αλλά και τα αρνητικά.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να ζητάς να έχεις μόνο τα ευεργετήματα που έχει να με το κέντρο του νησιού.
0: Και ό,τι δεν χρειάζεται να το πετάς στην περιφέρεια και στους μικρότερους δήμους και στις μικρότερες γειτονιές της Κρήτης, αυτό έχει μια λογική, έτσι όπως το τοποθετείς σίγουρα. Το θέμα είναι ότι διαπιστώνουμε μια αδράνεια της πολιτείας σχετικά με το θέμα αυτό και συνεχίζεται να γίνεται συνήθεια.
1: Θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή περνάω από το κέντρο με το αυτοκίνητο. Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, γιατί γίνονται κοπές δέντρων, οπότε υπάρχει μια αυξημένη κίνηση.
0: Ωραία.
1: Αλλά χρειάζεται και λίγο προσοχή, να το πούμε έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Όποιος μας ακούει και είναι στο κέντρο της Ιεράπετρας, με προσοχή στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στο κέντρο της Ιεράπετρας υπάρχει μια εξαιρετική λειτουργία της κίνησης, γιατί γίνονται κοπές δέντρων. Έχει κάτι ψηλούς φοίνικες εκεί για τους κόβους.
0: Μια χαρά. Ωραία, οπότε να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Κατά λοιπά, τι λέει και ο Νότος, ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις καλοκαιριού, γιατί βλέπω πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φέτος στην Ιεράπετρα και διαπιστώνω ότι δεν πάβει ο Νότος να δίνει ρυθμό.
1: Εντάξει. Το μόνο που μας έχει μείνει είναι να κάνουμε καμία εκδήλωση, για να μου άλλη λέξη. Παρεξηγητό.
0: Αχ, άτακτο αγόρι. Καλά τα λες.
1: Ναι, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα δυστυχώς.
0: Ναι, μένουμε σε αυτό. Κάτι άλλο το οποίο να έχουμε από εκεί, από τον Νότο, και να φαίνεται...
1: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις αναμογεννήτριες στην Ιθοχρητή, ετοιμάζεται ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια αιμοδοσία τέλος του μήνα από τον Σύλλογο Αλλίων Παχαία Σάμου, και νομίζω ότι καλό είναι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα να πάνε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν δίνουν το αίμα τους, έτσι είναι 5 λεπτά το χρόνο τους, παιδιά, αλλά μπορούν να σώσουν μια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Όσοι είναι αιμοδότης, εγώ ήμουν αιμοδότης, έχω μεγάλωσα πλέον και με διώξανε.
0: Γιατί έχει ηλικιακό όριο η αιμοδοσία?
1: Όχι, δεν έχει ηλικιακό όριο, αλλά άμα πίνεις κάποια χάπια δεν είναι.
0: Α, είναι λόγω φαρμακευτικής αγωγής που έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, οπότε... μάλιστα, οκ. Καλά, αυτή τώρα, τι, έχεις καμία ιός, περνάς τίποτα, κρυολόγημα, καμία παιδική ασθένεια?
1: Μα ανεβάζω την πίεση με αυτά που βλέπω και ακούω.
0: Ποιος τολμάει να το κάνει αυτό στον Δημήτρη Λούκη, που αν το ανέβει πίεση αλίμονό μας θα πάρει όλα σβάρνα? Μην το κάνετε, παιδιά, αυτό στον Λούκη, γιατί είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία που θέλει πολλές αναταράξεις.
1: Η ηλικία είναι η ηλικία.
0: Έτσι, σωστά. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω παρακολουθώντας και τα social ότι θα έχουμε και ωραίες παρουσίες περί γευστικών προτάσεων εκεί στο Νότο,
1: ναι,
0: και
1: σήμερα,
0: τρέχουν τα ασάλια,
1: ναι,
0: μας.
1: Το Σάββατο που θέλει μπορεί να έρθει, γιατί έχει μια πολύ ωραία έτσι,
0: mm-hmm,
1: πρόταση γευστικής, το Πέλαγος. Είναι ένα εστιατόριο πάνω στη θάλασσα με πολύ ωραία θέα.
0: Ποιος δεν ξέρει το Πέλαγος εκεί στο Νότο? Ποιος δεν ξέρει το Πέλαγος?
1: Οπότε καταλαβαίνετε, και θέα και γεύση, νομίζω ότι θα μας καλύψει απόλυτα.
0: Και θα είναι από εκεί ένα σεφ από τη Θεσσαλονίκη, ένα κραντάσι των γεύσεων. Τον έχουμε γνωρίσει από τις γευσηγνωσίες εδώ του Αγίου Νικολάου στο πεζοδρόμιο εκεί στην Σκητροπλατεία προηγούμενα χρόνια. Είναι ο σεφ του Μακεδονία Παλάς, ένας εξαιρετικός τύπος και ένας σπουδαίος μάγειρας.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει μάλλον είναι σπουδαίος μάγειρας.
0: Είναι τρομερός,
1: Α, είναι καταπληκτικό. Είναι ο σεφ, είναι αυτός που δίνει το μενού στο, στο Πέλαγο.
0: Στο Πέλαγος, μπράβο.
1: Λοιπόν, οπότε μπορούμε να καυχιόμαστε ότι έχουμε κάτι καλό στην Ιερά Πέτρα. Έχω την παραλία.
0: Εντάξει, παντού στην Κρήτη έχουμε ωραίες γεύσεις και πολύ καλό φαγητό. Αυτό έλειπε, να μην είχαμε κιόλας. Αλλή μόνο μας να δεν είχαμε. Εκεί έχουμε τις αριθμητές μας ελπίδες στηρίξει. Μόνο εκεί, στο να φάμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε ανεβάσει επίπεδο οι επιχειρηματίες.
0: Όντως.
1: Μιλάμε για αυτό το θέμα.
0: Όσο και αναστευόμαστε, έχεις διαπλωθεί στο τοπίο. Λες, έχουμε ανέβει πολλά σκαλοπάτια.
1: Βεβαίως. Από το πιο μικρό μαγαζί μέχρι το πιο έτσι. Και είναι και όλα για όλα τα αλβαλάντια. Δηλαδή
0: σωστά, ναι. Φρύσεις φαγητό για όλες τις τσέπες. Και φέτος που είμαστε στην γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να καφιόμαστε για το πολύ καλό μας φαγητό. Οπότε εκεί δικαιολογούμε ότι τρώμε κάτι παραπάνω. Επειδή έχουμε καλό φαγητό, τι θα αφήσουμε να χαλάσει? Το τρώμε, ρε παιδί μου, για να περνάμε όλοι ευχάριστα και να κάνουμε και καλλιέργεια στους κοιλιακούς μας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ λαμπρά. Εντάξει, Δημήτρη Λούκη, να σε αφήσω να
1: απολαύσεις.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα τον Δημήτρη Τουρλούκη, και εμείς πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας λέγοντας μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Πώς γίνεται αυτό? Μα στο Μεραμπέλο αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Γιατί την καλημέρα στο Μεραμπέλο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη τη λέμε με δύο συλλαβές. Μιλώ. Γιατί πας στα Μήλο και παίρνεις το στομάχι της ημέρας, το πρωινό σου και όλα εκείνα τα αριστουργήματα από τα Μήλο, τα οποία σου φτιάχνουν τη διάθεση για μια ολόκληρη ημέρα. Οπότε πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Αγίου Νικολάου, και η καλημέρα γράφεται και λέγεται με δύο συλλαβές: Μήλο, ψωμάκι, πρωινό και όλα εκείνα τα ωραία πράγματα που έχει το Μήλο καθημερινά και μας τα προσφέρει σε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και με σίγουρη την ποιότητα, αλλά και εγγυημένη την απόλαυση. Γιατί κάθε μπουκιά Μήλο είναι μια μπουκιά που δεν την ξεχνάς ποτέ. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μεραμπέλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Ο χρόνος είναι 16 πριν από τις 9, δηλαδή 44 μετά από τις 8. Πρωινό προπαρασκευής ημέρας Πέμπτης. Ο μήνας έχει 11, είναι ο μήνας Ιούνιος και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά, στερεοφωνικά και καλωσορίζουμε στη ροή μας τον κύριο Μανώλη Τζόρτζη. Μηχανήματα εργαλεία Service πηγάζει στο 32, που έχει τελειώσει ο Νικολάου, γιατί ό,τι και αν θέλουμε θα το βρούμε εκεί. Τι ψάχνεις, κάποιο εργαλείο, κάποιο εξάρτημα, κάποια βίδα, κάποιο παξιμάδι, κάποια ροδέλα, κάποια λύση σε κάποιο θέμα που έχει προκύψει, ο Τζόρτζ είναι εκεί για σένα. 2-841-026-600, πηγαίνω στο 32, προηγείται λόγιο Νικολάου και θα βρίσκεις όλα εκεί, επιτόπου. Τα έχει όλα ο Τζόρτζ, τα έχει όλα ο Τζόρτζης. Γι' αυτό μην ψάχνεις και μην ψάχνεσαι, ο Τζόρτζ να είναι καλά, που το εξυπηρετεί για όλα, πραγματικά για όλα. Μανώλης Τζόρτζης, ο επαγγελματίας για τους επαγγελματίες και ιδιώτες. Πηγά στο 32, που έχει το λόγιο Νικολάου και αφού έχεις τον Τζόρτζη, τα έχεις πραγματικά όλα χωρίς προβλήματα και με όλες τις λύσεις στη διάθεσή σου. Μανώλης Τζόρτζης. Εκεί πάει σχεδόν καθημερινά και ο Τουτουδάκης για να βρει όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία μας τορεύει τα διάφορά του, στους αγρούς και όχι μόνο. Ενώ τώρα είναι έτοιμος να βγει στον αέρα, να γκρινιάξει και σήμερα. Εσύ το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί έχει απαντήσει σε χθεσινά ερωτήματα. Για πάμε να τον υποδεχτούμε.

0: Στέλεχος Μακεδόνας, κάτσε καλά. Εμείς όμως δεν καθόμαστε καλά, γιατί κάθε πρωί την ώρα αυτή, εκτός από τρίτες, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Δουδάκη, ο οποίος έχει σημειώσει διάφορα πράγματα για να πει, να γκρινιάξει και να γαναχτίσει. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Πας γυρεύοντας, ας πούμε, για να τα ακούσεις πρωί-πρωί, γι' αυτό δηλαδή.
0: Γιατί είπα ο γυρεύοντας, δεν πάω γυρεύοντας, εδώ είμαι. Αν με γυρέψεις, εδώ θα είμαι. Δεν γυρεύω πουθενά αλλού, ναι.
1: Δεν
0: πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Που λέει και το ανάλογο άσμα. Τι λέει, πώς είμαστε σήμερα?
1: Μια χαρά είναι αυτά, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά είναι όλα. Αμφιρά, πώς.
0: Ο εγγονός κοιμάται καλά, του έχει αρέσει ο αέρας του Αγίου Νικολάου. Και η περιποίηση από τον παππού και τη γιαγιά. Εντάξει, όλα.
1: Ό,τι καταφέρουμε.
0: Τα καταφέρνετε, Κώστα Στραβά, ε. Πώς το βιώνεις αυτό το παππουδιστικό, για πες.
1: Προσπαθώ να το χωνέψω.
0: Το χαίρεσαι όμως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του μιλάς αγγλικά, ελληνικά ή κριτικά, πώς του μιλάς?
1: Απ' όλα
0: έχει ο Μπαξάς.
1: Απ' όλα, κοίτα τα μπλέξεις τα μπούτια, αλλά μας περιπτώσει σιγά σιγά θα καθαρίσουμε.
0: Και έχει τώρα κάτι μπουτάκια που είναι ό,τι πρέπει για τσίμπημα, ό,τι πρέπει για τσίμπημα και φάγωμα. Από ό,τι μου έγραψε χθες, ρώτησες το ΚΤΕΛ για το θέμα του αστικού λεωφορείου της Τρίτης,
1: Ναι, όπως μας είπαν από το ΚΤΕΛ, το αστικό λεωφορείο ζητήθηκε για λόγους ασφαλείας όταν βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο το Ισραηλινό κουραζιερόπλιο να μην περνά περιμετρικά της κυτροπλατείας.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι, για λόγους ασφαλείας.
0: Επειδή δηλαδή έχουμε καυσαέριο και δυσφορεί το πλήρωμα και το επιβατικό κοινό, ποια είναι η ασφάλεια, μεταφέρει τίποτα τα λιμπάνι, τίποτα ελεύθερους σκοπευτές?
1: Προφανώς, ας πούμε, μπορεί να μπει κανένας μέσα με κάνα μπαζούκα, δεν ξέρω και εγώ τι. Τίποτα τέτοια πράγματα. Τι να σου πω, δηλαδή.
0: Υπερβολή της υπερβολής, πραγματικά.
1: Ιστορίες, για μια αστυνομική. Και δική μας και δική τους, γιατί πρέπει έχουν και συνήθως αυτό το πλοίο κουβαλάει και στρατιωτικούς, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Εντάξει, έχει κάποιους πράκτορες εκεί πέρα για να νιώθουν ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά είναι σχεδόν μόνιμα με το δάχτυλο σκαντάλι.

0: το όπλο πάνω.
1: Ναι.
0: Που οι δικοί μας τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική απ' έξω.
1: Ευτυχώς. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είδες καθόλου χθες Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Όχι, δεν τα κατάφερα, σου πω την αλήθεια, χθες όχι.
1: Mm-hmm. Είχαμε όχι. Τα δύο δημοτικά συμβούλια που γίνονται, το ένα για το θέμα του προεπλογισμού και των δαπανών από το 24, να εγκριθούν με επισημάνσεις και οι οποίες κάπως ανέβασαν τους τόνους από τον Ορκωτό, από τους ανθρώπους αντιπολίτευσης για την διοίκηση του Μανώλη Μινακάκη, λέγοντας ότι υπήρχαν καθυστερήσεις για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του Δήμου. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην οικονομική υπηρεσία σήκωσαν χέρια ψηλά, λένε παιδιά, δεν μπορούμε άλλο, δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να το υποστούμε άλλο όλο αυτό. Έχουμε μεγαλώσει κιόλα, είπε ο κ. Γελινάς, που έχει εκεί την ευθύνη για τον προϋπολογισμό. Έχουμε μεγαλώσει κιόλα και δεν μπορούμε να δουλεύουμε τόσο πολύ, τόσο πιεστικά και τόσο πολύ. Τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, μόνο λέει τα κρεβάτια μας δεν έχουμε φέρει στο Δήμο για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Κόσμος. Χρειάζεται κόσμος. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, λογαριασμός ένα Excel στη γειτονιά. Να ξέρω εγώ, αγόρασα 5 σαπουνάκια, πούλησα το ένα, πήρα 2-3 χαρτιά υγείας γιατί ζωρίστηκα και κάτι τέτοια. Και πόσοι μας στοιχίζουν όλα αυτά.
1: Και ταυτόχρονα με τον όγκο εργασίας που έχουν, εξυπηρετούν καθημερινά και τους πολίτες, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν απέναντί τους τον εργαζόμενο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος και αγανακτισμένος και να βαριανασένει. Πρέπει και εκεί να υπάρχει ένα χαμόγελο και μια ανθρώπινη εξυπηρέτηση, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πράγμα. Οπότε και εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά παράπονα για τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
0: Έχεις ακούσει, φαντάζομαι, την έκφραση τα παράπονα στο Δήμαρχο, τη λέμε χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως περί του Μακαρίτη, πλέον του Κοινοτάξη, το Πεσοκάρι, που είπατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό έχει καταντήσει, όλη αυτή η υπόθεση έχει καταντήσει αηδία εδώ και δεκαετίες στην Ήπειρο της Κρήτης. Μάλιστα, ναι. Τις προηγούμενες μέρες, η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Πεσοκάρι έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει, επιλέξει όποιος ξενοτρόφος παραβιάζει την κτηνοτροφική ζώνη και εισέρχεται στη γεωργική, αυτομάτως θα ακολουθούνται νόμιμες διαδικασίες
1: για
0: την απομάκρυνση του και τη δικαστική του δίωξη και καλεί όλους τους συλλόγους όμορων οικισμών να ακολουθήσουν την ίδια νομική όδο. Δηλαδή με το που βλέπουν το παραμικρό κατευθείαν αστυνομία, σύλληψη και έχει καταντήσει αηδία αυτή η υπόθεση. Πλέον, όχι μόνο εκεί σε όλη την Κρήτη, αλλά δηλαδή είναι περίσσο θράσος να χτυπήσει τον κοινοτάρχη επειδή αντιδρά στον τρόπο που άγεται και φέρεται ο κάθε ασίδωτος κτηνοτρόφος.
1: Μα είμαστε τώρα με τα καλά μας ενέτη 2026 να κάνουν διοίκηση και να αποφασίζουν οι μαγκούρες και η βία και οι απειλές και τα πιστόλια και τα καλάσνικοβ. Δηλαδή ήμαρτον. Πρέπει όλα αυτά η ίδια κοινωνία να τα ξεριζώσει. Όχι οι άνθρωποι που είναι στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από την κοινωνία. Δεν πρέπει εμείς ήδη να τα επιτρέπουμε να συμβαίνουν.
0: Πώς να τα ξεριζώσει, δηλαδή όταν δεν έχεις από πίσω σου άμεσα τις αρχές, δηλαδή κάποιες φορές κάνεις το τηλεφώνημα και καθυστερούν να έρθουν.
1: Ναι, πολλές φορές ακόμα και η ίδια αστυνομία έχει προσκολήσει σε αυτές τις διαδικασίες και δεν αγγίζει εκεί που κάνει τζιζ. Το ξέρουμε,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να πω προσωπική μου υπόθεση και περί χειρόπρεση, κάνοντας μια παρατήρηση σε κάποιον κτηνοτρόφο να μην μπαίνουν τα ζώα του και να ταΐζουν τις ελιές, μου ανοίξαν το νερό και βγήκα από λεφτά. Ένας από τους πρώτους προειδοποιητικούς τρόπους, φαίνεται προφανώς, πρέπει να πιάσουν τη μαγκούρα.
1: Ναι. Οπότε σου είπαν, τι κάνεις, αντιδράς, για ποιο λόγο αντιδράς, τσουπ, πάει το...
0: Το νερό, η μία ήταν 300 ευρώ, την άλλη ήταν 800.
1: Μάλιστα. Πάλι καλά. Μόλις έκλεισε ένας υπολογιστής, τι έγινε τώρα, δεν πέσε το ρεύμα και μου έκλεισε ένας υπολογιστής.
0: Για να καταρχήσω να σε πω, δεν έπεσε το ρεύμα εκεί κάτω.
1: Ναι. Μάλλον έκλεισε ο υπολογιστής ο δεύτερος. Τέλος πάντων. Okay. Τι άλλα, για πες.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Να πούμε ότι στην Ιεράπετρα αυτό που ξέχασα να πει ο Μισχέ του Ρουλούκης είναι ότι σήμερα πανηγυρίζει ο ναός της Παναγίας της Ελεούσας. Που εκεί υπάρχει εικόνα που ήρθε από το Ρέιζντερ της πάλι ποτέ των Αγγλικών και των Πατρίδων εκεί, από χθες μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο χώρο του Αγίου Γεωργίου, πλέον του Πολιούχου της Ιεράπετρας. Μουσική εκδήλωση με τίτλο Μικρασία Χαίρε στις 8 το βράδυ, στον Άγιο Γεώργιο, ύμνη προς την Παναγία, τραγούδια από τη Μικρά Ασία, σκοπική τραγούδια από την Κρήτη, η χοροδία του παραδοσιακού τραγουδίου και η χοροδία μαθητών της σχολής βυζαντινής μουσικής, παρόντωση του Βαγγέλη του Μπαρδάκη στο φιολί κλπ. Κλπ. Ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίες μελωδίες. Είχαμε και χθες στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, που ένα διαφορετικό έτσι, σχήμα αλληλεγγύης σκηνή με το Ροδινό, πραγματικά έδωσε μια πολύ ωραία πράξη μαζί με τη συμμετοχή και του Λυκείου των Ελληνίδων. Μια πράξη την οποία στήριξε και ο Σύλλογος Θείας και Διασκέδασης του Αγίου Νικολάου μαζί με το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Πραγματικά μια διαφορετική προσέγγιση της παράδοσης και με μουσική και με χορό και με έτσι δρόμενα ανάμεσα στον κόσμο, και μου έκανε εντύπωση γιατί η καλλιτέχνη και το μουσικό αυτό σχήμα που φιλοξενήσαμε χθες στον Άγιο Νικόλαο δεν έβγε στη σκηνή ψηλά, ήταν μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στους θεατές, και ήταν πολύ ωραία αυτή η εικόνα, διαφορετική προσέγγιση της κριτικής μουσικής παράδοσης.
0: Ναι, και μάλιστα είναι από τη λυρική, όταν πρόκειται και από την λυρική σκηνή που μέχρι πριν από μερικά χρόνια η λυρική σκηνή ασχολιόταν μόνο με κλασική μουσική και δυτικό τρόπο. Αυτό η πράγματα αυτή πλέον ασχολείται και με τα δικά μας, με τη δική μας μουσική που έχουμε μεγαλώσει, έχουμε βιώσει άλλο. Γιατί όπως λέει και ο Ψαραντώνης κάποια στιγμή σε κάποια από τη δήλωση, ένα βίντεο που είχα δει τις προηγούμενες μέρες, λέει η λύρα είναι κάτι χιλιάδες χρόνια παρούσα. Το βιολί είναι ψεσινό.
1: Α, έτσι είπε, ψεσινό. Εντάξει, οκ. Okay. Αφού το είπε ο Ψαραντώνης, θα έχει μια κάποια υπόσταση, θα έχει μια κάποια αισχύ, θα έχει μια κάποια συγκεκριμένη έτσι, εξέλιξη. Αφού το είπε ο Ψαραντώνης, που το όλα τα ρε, και ό,τι και αν πει είναι νόμος, τότε υποκλεινόμαστε απλά.
0: Λοιπόν, έγινε χθες μια ενδιαφέρουσα μερίδα, και βέβαια ιδιαίτερα, πώς να το πει κανένας, εξειδικευμένη, γιατί δεν είναι για μας, ας πούμε, σε τελική ανάγκη πέρα μόνο απλά να παρακολουθήσουμε και μην καταλάβουμε κουβέντα. Νοσηλευτική ΜΕΘ, προκλήσεις και προοπτικές εδώ στον, στον Άγιο Νικόλαο. Ωραία όλα αυτά, ειδικά όταν προχωρούν και θεωρητικά και λειτουργούν. Παρόν και ο νέος διοικητής, εκεί παρακολούθησε την όλη διαδικασία.
1: Και ο Κοκκίνης ο Νίκος.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ένα καινούργιο πρόγραμμα που μας ενημέρωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τις νταντάδες της γειτονιάς.
1: Έκανες έτσι.
0: Να νταντέψουν πιο ένα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, όχι, εσύ να γίνεις νταντά. Γιατί τώρα αφού είσαι παππούς, μπορείς να σε χάσεις και νταντά.
0: Ναι, αλλά η νταντά εκεί είναι προκειμένου, πρέπει να μάλλον θα είναι Αγγλίδα, όπως πάει η δουλειά, διότι ο εγγονός δεν είναι εδώ, είναι Αγγλία.
1: Έλα μωρέ Αγγλία, λες, καταλαβαίνει το κοπέλι, δεν το μιλάς ελληνικά, δεν καταλάβει να γίνει λόγο και δίγλωσσος. Πάντως είναι,
0: ναι, δίγλωσσος,
1: είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα.
0: Θα γίνει. Απλά σου λέω για το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσοι ενδιαφέρονται, νταντάδες, ας μπείτε, δείτε τη διεύθυνση για να καταθέσετε, γιατί η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών και όλα αυτών γίνεται κεντρικά.
1: 500 ευρώ το βάουτσερ,
0: ναι.
1: Γιατί συμβάλλονται αποκλειστικά μέσω πλατφόρμας dandades.gov.gr με την διαδικασία να έχει συνδυαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης και να περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία. Άρα για αυτά τα χρήματα φορολογούνται. Δηλαδή, πας να το παίξεις νταντά, να βοηθήσεις μια οικογένεια, θα φορολογηθείς και από πάνω για το εισόδημα αυτό.
0: Θεωρητικά, νομίζω ευρωπαϊκά χρήματα δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Μάλιστα. Πάντως έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν την βοήθειά τους και τις υπηρεσίες τους σε μικρά παιδιά να το κάνουν, βοηθώντας οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Οπότε, αν μπορείς και εσύ, γίνε νταντά, να βοηθήσεις μια οικογένεια ή να πάει παραπέρα λίγο το μεγάλο ενός παιδιού. Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, αυτό. Και βαθιά αναπνοή σήμερα, δεύτερη μέρα με τα προβλήματα κυκλοφορίας.
1: Αφού μάνα μου.
0: Και στο βράδυ γράφεται μέχρι 6-6 και η υπόθεση.
1: Α, ναι, τόσο αργά πήγε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το έργο είναι δύσκολο, το έργο είναι περίπλοκο, το έργο είναι γεμάτο από απρόοπτα και θέλει υπομονή.
0: Και ειδικά προς τους φίλους οδηγούς που έρχονται, ας μου πει, δηλαδή στην έξοδο, πες στον παλιό εθνικό, δεν θα δεις και πολλά πράγματα δίπλα σου, δεξιά, αριστερά, αλλά όταν επιστρέφουν κάποιοι, επιστρέφεται πίσω από τα Λακόνια. Είναι κατοικημένη περιοχή, είναι παιδιά, σκυλιά, κότες, άνθρωποι στους δρόμους, σε όλα αυτά, γιατί περνάς όταν στην επιστροφή, περνάς σχεδόν από όλα τα Λακόνια, από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Λακωνίων. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με 60 και 70 μέσα στο χωριό. Το έχω δει και αυτό, αυτές τις μέρες. Αναγκαστικά ρίχνεις ταχύτητα.
1: Όπως οικειδήποτε προσέχουμε τα θέματα αυτά, γιατί πρέπει να, ό,τι μπορούμε μόνοι μας να διασώσουμε, να το διασώσουμε και να το περιορίσουμε και να το εκμηδενίσουμε. Οκ, μια χαρά. Αυτά.
0: Λοιπόν, και αύριο να υπενθυμίσουμε μια διακοπή ρεύματος πάλι, άλλη μια άλλη φορά Ελούντα, σχίσμα Μαυρικιανό.
1: Μας έχει κάνει ο ΔΔΕ να μην πω ότι μας έχει κάνει. Άντε, άντε.
0: Πρέπει να πάμε μια βόλτα να γνωρίσουμε την κυρία διευθύντρια.
1: Μαρά στις γνωριμίες τώρα, θέμα να γίνει δουλειά. Θέμα είναι να σταματήσουμε αυτές τις διακοπές. Φτάνει πια. Φτάνει πια αυτές τις διακοπές. Φτάνει. Ήμαρτον. Δεν αντέχει τα άλλο ιστορία.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τι γίνεται δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο, έχουμε δίκιο, αλλά πού το βρούμε.
1: Έλα μου ντε. Πού, ωραίο. Θα το βρούμε. Ωραίο.
0: Δεν το βρούμε.
1: Αυτό. Οκ, okay, του.
0: Αυτά είναι λίγη. Σήμερα δεν ξέρω αν μου ξεφύγει τίποτα. Μπορεί συνήθω μου ξεφύγει κάτι τη.
1: Μπα, από εσένα αποκλείεται. Αποκλείεται,
0: ναι,
1: αποκλείεται να σου ξεφύγει σαν το παραμικρό έτσι κι αλλιώ. Οπότε είμαι σίγουρο ότι όλα τα είπε και τα επεξεργάστηκε μια χαρά. Οκ, okay, εντάξει του. Θα πούμε και πάλι tomorrow morning. Have a nice day. Yeah. Καλημέρα, καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη και εμεί τώρα που ψαχνόμαστε σχετικά με του εργαζόμενου έχουμε τη λύση. Γιατί ευτυχώ στον Άγιο Νικόλο έχουμε την εταιρεία εκείνη η οποία πραγματικά ξέρει πώς να μας βοηθήσει στην έβρεση εργατών από τρίτες χώρες. Μιλάμε πάντα για την σιγουριά και την εγγύηση που μας δίνει η παρουσία στον Άγιο Νικόλαο στην οδό Δαδάκη 3 της Universal HR Service, μια εταιρεία η οποία έχει έρθει για να μας δώσει λύση στο πρόβλημα της έβρεσης εργασίας. Γιατί σίγουρα το θέμα αυτό είναι δύσκολο, αλλά έχει έρθει Universal HR Service, η οποία μας φέρνει εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες με εξειδίκευση και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα είναι πλήρως τακτοποιημένοι, ο φάκελος θα είναι καθόλου εντάξει για να εισαχθούν στους εργαζόμενους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτό λοιπόν, αν ψάχνεις εργαζόμενο από τρίτες χώρες, η Universal HR Service είναι εδώ για σένα. 6947-420837, δαδάκτηρια στον Άγιο Νικόλο και το θέμα εργαζόμενοι από τρίτες χώρες έχει επιληθεί στην περιοχή μας. Εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να διαχειρίζονται όλο αυτό και πώς να μας βοηθούν στην έβρεση ανθρώπων για να εργαστούν μαζί μας στην ξενοδοχεία, στην εστίαση, στις εργασίες υπαίθρου αλλά και στις κατασκευές.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα για μία φορά ακόμα, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ο χρόνος είναι ακριβώς 9 μετά από τις 9. Είναι Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι ο μήνας Ιούνιος και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα μας από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε και δεν είμαι μόνος, έχω μαζί μου μία παρέα, εκλεκτή μία παρέα η οποία είναι η εγγύηση για να περάσουμε ευχάριστα ό,τι και αν επιλέξουμε για το τραπέζι μας, διότι ξέρουμε ότι στον Νερατζούλη θα βρούμε τα καλύτερα κρατικά και τις καλύτερες επιλογές για την μεσημεριανή μας και όχι μόνο γευστική απόλαυση. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, Παλαιόλογο 13, νεφρό για το Μουσείο Αριστερά και εκεί θα βρούμε ντόπια εκλεκτά προϊόντα από όλα τα είδη του κρέατος, σε όλες τις μορφές και σε όλους τους συνδυασμούς, ενώ έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε και από έτοιμα σκευάσματα που έχει ο Νερατζούλης, τα οποία θέλουν μόνο ψήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα τηλέφωνο στο 2841-022-42. Αν έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση σήμερα, αν έχει κατετοιμάσει η κατσαρόλα του σπιτιού, να σας δώσω στη λύση ο Νερατζούλης. 2841-022-142. Παλαιόλογο 13, στην Ευρώπη, το Μουσείο Αριστερά. Και θα βρούμε πραγματικά τα πιο εκλεκτά προϊόντα και πάρα πολύ καλές και δυνατές λύσεις σε προϊόντα που έχουν έρθει από άλλες φάρμες, αλλά αντικάτυρο, κομικά και ένα σώρο άλλα καλούδια για την κουζίνα μας και τη γευστική μας απόλαυση. 20 και πλέον χρόνια ο Νερατζούλης είναι εδώ, μας φροντίζει καθημερινά και μας προτείνει πάντα τα καλύτερότερα. Και επειδή πλησιάζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα προσκύψω όλο και κανένα μπαρμπεκιού. Ο Νερατζούλης είναι εκεί για όλα. Είναι εκεί για σένα, για μένα, για την επαγγελματία, αλλά για το σύλλογο και το φορέα θέλει να κάνει μια κάποια εκδήλωση. Αυτό λοιπόν, μην περιμένεις άλλο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τώρα, μιλήσαμε χθες με έναν επαγγελματία στον χώρο της ενοικίασης αυτοκίνητων και μοτοσυκλετών στον Άγιο Νικόλαο, τον Αντώνη Μιολάκη, σχετικά με το παρεξηγημένο αυτό όχημα που δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μοτοσυκλέτα. Είναι η γνωστή γρούνα μας. Ο Αντώνης Μιολάκης μας μίλησε, μας παρουσίασε το όχημα και μας έδειξε ακριβώς το πώς αυτό λειτουργεί. Τα χέγγια τα οποία έχει την ασφάλεια που παρέχει στον δρόμο, λέγοντάς μας ότι αυτός που έχει την ευθύνη για τα ατυχήματα που γίνονται με τις γρούνες είναι αυτός που οδηγεί την γρούνα και όχι το ίδιο το όχημα, το οποίο είναι ένα όχημα το οποίο δεν είναι μοτοσυκλέτα, άρα δεν στρίβει με το που γίνεται με το σώμα μας, δεν είναι αυτοκίνητο γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι αυτοκίνητο, είναι ένα όχημα ανοιχτό το οποίο πρέπει να ξέρεις τα χούγια του για να το λειτουργήσεις χωρίς πρόβλημα και χωρίς να το δημιουργήσει οτιδήποτε άσχημη εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε την κουβέντα που κάναμε τον Αντώνη τον Ταμιολάκη και να πάρω μια κάποια έτσι ιδέα για το πώς λειτουργεί τελικά αυτό το παρεξηγημένο όχημα. Αντώνη Ταμιολάκη, τεράστια εμπειρία στη μετακίνηση στην Κρήτη. Αλήθεια, το όχημα το οποίο είσαι τώρα αναβάτης είναι ένα όχημα που δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μοτοσυκλέτα. Τελικά, παρεξηγημένη έννοια της γρούνας.
1: Καλημέρα καταρχάς στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Ναι, αυτές είναι οι γουρούνες οι οποίες κατά άλλους σκοτώνουν τον κόσμο. Η γνώμη δικιά μου από την εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτά τα περίπου 30 χρόνια που νοικιάζω οχήματα είναι ότι η γουρούνα, όπως και όλα τα οχήματα, εάν τα οδηγάς βάσει των κανόνων που σου εξηγάει αυτός ο οποίος έχει το όχημα, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν θες να παίξεις, όταν θες να τρέξεις, όταν θες νομίζεις ότι είσαι σε ένα Λούνα Πάρκ και όχι στο δρόμο, τότε όπως θα σκοτωθείς με μία γουρούνα και θα σκοτώσεις ένα άλλο, θα σκοτωθείς και με ένα αυτοκίνητο, θα σκοτωθείς και με μία μηχανή. Η γουρούνα έχει να κάνει με την ταχύτητα για να γίνει επικίνδυνη. Αν τη γουρούνα την οδηγάς με μία ταχύτητα 40 με 50 χιλιόμετρα στο δρόμο, δεν έχεις κανένα θέμα ούτε να γυρίσει, ούτε να τουμπάρει, ούτε να φύγει. Τώρα, εάν εσύ θες να οδηγάς μια γουρούνα ή ο τουρίστας θέλει να οδηγάει μια γουρούνα με 100 χιλιόμετρα ή θέλει να τρέχει με ένα αμάξι όχι με 80 αλλά με 150 και θέλει να πάρει τριστροφή με τη γουρούνα όχι με 30 αλλά με 80 και με το αμάξι όχι με 40 αλλά με 120 και με τα δύο θα σκοτωθεί, και με το αμάξι και με τη γουρούνα. Θα σας δείξω τώρα λοιπόν πώς εξηγούμε μια γουρούνα στους πελάτες οι οποίοι έρχονται Και από εκεί και πέρα θα βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας.
0: Πολύ κάνουν λόγο για την επικίνδυνοτητα που έχουν τα οχήματα αυτά στα εθνικά οδικά δίκτυα. Τελικά ισχύει να κυκλοφορούν οπουδήποτε υπάρχει δρόμος ή είναι περιορισμένος ο δρόμος τον οποίο έχουν να κάνουν, δηλαδή μόνο αγροτικές περιοχές και μόνο επαρχιακά οδικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τους πελάτες μας συστήνουμε να μένουν 20 με 25 χιλιόμετρα γύρω από τον Άγιο Νικόλαο. Τους λέμε συγκεκριμένα μέρη τα οποία μπορούν να επισκεφτούν με τις γουρούνες, όπως είναι η Κριτσά, η Λατό, η Παναγία η Κερά, η Ελούντα, η Πλάκα, να πάνε Σπιναλόγκα, να πάνε στο Βούλισμα, στην παραλία, να πάνε στις τοπικές παραλίες. Δεν τα δίνουμε τα οχήματα αυτά όταν μας πει ο πελάτης ότι εγώ θέλω να πάω Χερσόνησο, θέλω να πάω στα Μάλια, θέλω να πάω στο Ηράκλειο, θέλω να πάω στο Βάη. Τα οχήματα αυτά δεν έχουν φτιαχτεί για να κάνουν ταξίδια. Δεν είναι ταξιδιωτικά οχήματα. Είναι οχήματα για να πηγαίνεις από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς να περπατάς. Είναι ένα όχημα το οποίο δεν το οδηγάνε στις χώρες τους. Γι' αυτό όταν έρχονται στην Ελλάδα θέλουν να νοικιάσουν κάτι, όπως είναι και τα μπάγκι. Είτε τα διθέσια είτε τα τετραθέσια. Κάτι που δεν το κάνουν στη χώρα τους και τους δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να τα νοικιάσουν, να ακολουθούν κάποιους κανόνες που τους εξηγούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, επειδή εμείς με τον κάθε πελάτη δεν είμαστε μαζί, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφέρεται στον δρόμο. Του λέμε όμως ότι θα το οδηγάς 40 με 50 χιλιόμετρα, όταν είναι στροφή θα κόβεις, θα παρκάρεις ευθεία γιατί είναι ένα ανοιχτό όχημα χωρίς πόρτες, ο καθένας μπορεί να το περιεργαστεί, να λύσει το χειρόφρενο, η γουρούνα να φύγεται σε κατηφόρα.
0: Λογικά σε κάτι φορά,
1: να μετακινηθεί από μόνη της και να προκαλέσει κάποιο ατύχημα που και αυτό πάλι δεν ξέρεις αν το κάνουν, κατάλαβες. Αλλά εμείς δίνουμε τις οδηγίες για μια ασφαλή οδήγηση του οχήματος. Από εκεί και πέρα είναι πάνω στον εκάστοτε οδηγό του οχήματος όλα τα οχήματα, πώς θα τα οδηγάει και πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μας κάνεις μια παρουσίαση του οχήματος όπως θα το έκανες έναν ο οποίος ενδιαφέρεται να τον νοικιάσει. Ας πούμε ότι είμαι εγώ ενδιαφέρομαι, ο οποίος θα νοικιάσω το όχημα αυτό και να πάω τη βόλτα μου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου.
1: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε από το γκάζι. Αυτό είναι το γκάζι. Θέλετε να το πω στα αγγλικά, όπως τα λέμε στα ελληνικά.
0: Στα ελληνικά, ελληνικά.
1: Ωραία. Αυτό είναι το γκάζι. Λοιπόν, το ανοίγεις, όσο το ανοίγεις η γουρούνα προχωράει, όσο το αφήνεις επιβραδύνει μόνη της. Και επίσης με το φρένο τη σταματάς τελείως. Οπότε, γκάζι είναι εδώ και όχι εδώ. Mm-hmm. Είναι όπως τα jet ski και τα snowmobile. Τώρα, η διαφορά της γουρούνας με τα δίτροχα οχήματα είναι πια. Το ποδήλατο, η μηχανή γυρίζει με το σώμα.
0: Το βάρος.
1: Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα ποδήλατο και κάνεις πετάλι, όταν θες να πας αριστερά, κάνεις το σώμα σου αριστερά και το ποδήλατο πάει αριστερά. Όταν είσαι σε μία μηχανή, ανοίγεις τον γκάζι, όταν θες να στρίψεις πας το σώμα σου δεξιά και γυρίζει η μηχανή. Αυτό δεν συμβαίνει στις γουρούνες. Mm. Η γουρούνα στρίβει με τα χέρια, όπως ένα αυτοκίνητο, δεξιά και αριστερά. Τώρα τα φρένα. Η γουρούνα έχει αυτή ένα φρένο στο χέρι, το οποίο είναι μπροστινό και πισινό μαζί, και έχει και ένα φρένο στο πόδι, το οποίο είναι το ποδόφρενο, είναι μόνο πίσω. Οπότε ο εκάστοτε πελάτης είτε αισθάνεται καλύτερα με το φρένο είτε αισθάνεται καλύτερα με το χέρι μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα. Χειρόφρενο 1, χειρόφρενο 2, ελάτε από εδώ μεριά, και χειρόφρενο 3. Οπότε παρκάροντας τη γουρούνα σου σε ευθεία επιφάνεια, βάζοντας 3 χειρόφρενα ενώ το αυτοκίνητο έχει μόνο ένα χειρόφρενο, δεν πάει η γουρούνα πουθενά. Και οι μηχανές δεν έχουν χειρόφρενα. Κάποιες καινούριες έχουν κάποια σκούτερ. Λοιπόν, ελευθερώνεις το χειρόφρενο, ελευθερώνεις το χειρόφρενο και πας στο νεκρό. Οι περισσότερες γουρούνες είναι αυτόματες. H είναι για μπροστά, νεκρό είναι για να ξεκινήσει, R reverse είναι για να πάει πίσω. Πάντα η γουρούνα για να αλλάξεις την ταχύτητα πρέπει να είσαι εντελώς σταματημένος. Πατάς το ποδόφρενο, πας μπροστά, αφήνεις το ποδόφρενο και ξεκινάς. Το ίδιο, πλήρης ακινητοποιημένη γουρούνα, νεκρό, με το ποδόφρενο, πίσω και πας. Για να την ξεκινήσουμε τώρα, βάζουμε το κλειδί τη μίζα, πάμε on, κάνει τη λειτουργία της σιγουρούνα και τους ελέγχους που έχει να κάνει και μετά πατάμε το start button για να ξεκινήσει. Οι γουρούνες έχουν φλάσ από εδώ αριστερά, stop, δεξιά, stop, κόρνα, μικρή μεγάλη σκάλα. Τώρα για να φύγει η γουρούνα, πατάς το φρένο όπως είπαμε, pass aids, ανοίγεις τον γκάζι από εδώ σιγά σιγά στρίβοντας το τιμόνι και φεύγεις. Το ίδιο κάνεις και στην όπισθεν, σταματάς νεκρό, σταματάς ποδόφρενο, όπισθεν. Για να κλείσει η γουρούνα, πιάνουμε το φρένο, νεκρό, χειρόφρενο, χειρόφρενο, χειρόφρενο και την κλείνουμε. Αυτά.
0: Οπότε, επί της ουσίας, Αντώνη Ντονιολάκη μας παρουσιάζει ένα όχημα το οποίο είναι παρεξηγημένο επειδή οι αναβάντες του δεν ξέρουν να το χρησιμοποιούν σωστά και έχουν γίνει κάποια ατυχήματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τεράστιους τίτλους και με πολύ έτσι δραματική περιγραφή.
1: Κατ' εμέ είναι σωστό αυτό που λες. Το εκάστοτε όχημα το καθιστά επικίνδυνο ο οδηγός. Το όχημα από μόνο του δεν πρόκειται να φύγει από εδώ αν δεν βάλεις το κλειδί και το βάλεις μπροστά. Οπότε δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις κατ' εμέ ένα όχημα επικίνδυνο επειδή το καθιστά ο οδηγός επικίνδυνο. Ναι, έχει μικρό σασί και ψηλό κέντρο βάρους, αλλά όταν το οδηγάς σε μια ταχύτητα όπως προείπαμε 30, 40, maximum 50 χιλιόμετρα, όταν κατεβαίνεις στην κατηφόρα και πας 20 και δεν τρέχεις με 80-90, είναι ένα πάρα πολύ ασφαλή όχημα το οποίο το οδηγάνε επίσης άτομα με αναπηρία. Οπότε ένα όχημα το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει άτομα με αναπηρία με ασφάλεια, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον γελίο να το χαρακτηρίζουμε επικίνδυνο, επειδή εγώ ως αναβάτης είμαι επικίνδυνος από μόνος μου.
0: Έτσι είναι τα πράγματα όπως μας τα εξήγησε ο Αντώνης ο Ταμιολάκης, ο οποίος έχει μια εμπειρία σχετικά με την ενοικίαση τέτοιων οχημάτων και είναι πάρα πολύ καλό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πραγματικά ό,τι όχημα και αν οδηγεί οποιοδήποτε οδηγός έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο οδηγός το λειτουργεί. Τώρα, ο Αντώνης Ταμιολάκης μας εξήγησε πάνω στο γραφείο του ότι πριν πάρει κάποιος το όχημα, δίνει κάποιες ιδιαίτερες εξηγήσεις για το πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί και μάλιστα έχει καταγράψει συμβάντα με ατυχήματα που έχουν υποστεί δικές του γουρούνες, ώστε με εικόνες να πείσει τους αναβάτες και στους χρήστες το πώς πρέπει να διαχειρίζονται και το πώς πρέπει να λειτουργούν αυτό το όχημα.
2: Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να πάρει το όχημα, φαντάζομαι, Αντώνη, δείχνεις ότι και τα κακό σχήματα το αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι.
3: Κοίταξε, αυτό μου έτυχε εμένα πριν 15 μέρες. Αυτή είναι δική μου γουρούνα.
2: Ναι.
3: Έρχεται εδώ, του εξηγώ 10 φορές ότι πρέπει να πηγαίνει σιγά. Του εξηγώ δεν τρέχουμε πάνω από 40 χιλιόμετρα, στην κατηφόρα πάμε 20, κατέβαινε από Πρίνα προς Καλό Χωριό και κατεβαίνοντας εδώ στη στροφή έπιασε λόγω ταχύτητας πισινό φρένο, του γύρισε η γουρούνα και έπεσε στον κρεμό εδώ από κάτω, βλέπετε.
2: Ναι.
3: Γιατί έπεσε όμως, διότι έτρεχε, έπιασε πισινό φρένο, η γουρούνα γύρισε και έπεσε μέσα εδώ όπως βλέπετε, δίπλα από το δρόμο που περνάει το ποτάμι.
2: Οπότε οι είναι από δική σου γουρούνα.
3: Από δική μου γουρούνα πριν 15 μέρες.
2: Εδώ, ναι. Στον Αγενικό Όλο.
3: Εδώ.
2: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά τα δείχνεις για να συνειδητοποιήσω
3: αυτά τα δείχνω ότι... για να ξέρει ο καθένας ότι εάν δεν πας όπως πρέπει θα πάθεις αυτά. Μάλιστα. Τώρα αν αυτό συνεχίσει και θέλει να κάνει αυτό δεν μπορεί να του πεις κάτι.
2: Ωραία.
0: Οπότε ασφαλώς και έχει να κάνει με την διαχείριση του κάθε οδηγού το όχημα το οποίο θα λειτουργήσει και το πώς αυτό θα λειτουργήσει και καλό θα είναι να μην δαιμονοποιούμε τις καταστάσεις αυτές και να μην παρουσιάζουμε το όχημα αυτό σαν μια σκοτώστρα. Σκοτώστρες είναι οι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν τα όχηματα αυτά και δεν το κάνουν με τρόπο που είναι ο σωστός για να ευχαριστείς τη βόλτα και να μετακινηθείς, αλλά το κάνεις για να δείξεις ότι είσαι ικανός οδηγός ή ότι μπορείς να είσαι ζογκλέρ στο τιμόνι. Ασφαλώς και τα πράγματα δεν είναι έτσι.

26 μετά από τις 9 τρίτο ημίωρο σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς και μαζί προβούμαστε μέχρι και τις 10 για αυτό το πρωινό. Που είναι πρωινό προ-Παρασκευή, σήμερα 5η, 11 του μήνα Ιούνιου. Θα πω για μια φορά ακόμα το Viber της εκπομπής και το WhatsApp στη διάθεσή σας, 6944-462-95, ό,τι έχετε να μας στείλετε από ένα συμβάν που έχετε καταγράψει, μια κατάσταση με οποία έχετε βρεθεί ήδη σαν από τις μάρτυρες, ενημερώστε και εμάς για να ενημερωθεί και το υπόλοιπο κοινό στο 6944-462-95 με Viber ή WhatsApp στη διάθεσή σας, έτσι κι αλλιώς για την ροή της και της σημερινής εκπομπής μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε τώρα εμείς και το περνάμε υπέροχα, το περνάμε μοναδικά και στον Αγιονικό λέω έχουμε τα τρία καλά. Δηλαδή, καφέ στο κέντρο της πόλης, πιάτσα, καφέ στο λιμάνι της πόλης, Μπάγιαμαρ, καφέ στο Αμμούδι. Και εκεί ζούμε το καλοκαίρι στο νησί σε όλο το μεγαλείο με όλο κάθε απόλαυση να είναι στη δική μας διάθεση. Μπάνιο, μακροβούτια, κοκτέιλ, ποτά, πρωινά, πρώτες γεύσεις, σούσι κάθε βράδυ, κρασάκι, κοκτέιλ και ωραίες μουσικές. Δυνατές στιγμές στο Αμμούδι. Ο ρυθμός ανεβαίνει στο Μπάγιαμαρ κάθε βραδάκι, yeah, με κουκτέιλάρες και μουσικάρες, παρτάρες και όλα τα χένκια της διασκέδασης στο λιμάνι της πόλης, ενώ όλη μέρα από την πλατεία ξεκινάει ο ρυθμός, από εκεί μπαίνουμε στην καθημερινότητα και εκεί συναντούμε φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και απολαμβάνουμε ένα δυνατό, καλό χαρμάνι καφέ. Τρία καλά της πόλης Αγίου Νικολάου. Καλοκαίρι στο νησί και Αμμούδι, Μπάγιαμαρ, πιάτσα. Με τρία αυτά τα μαγαζιά βιώνουμε τα τρίκαλα στον Αγίου Νικολάου. Βαγγέλης Γερμανός, σκλάβος για πάντα, και με το τραγούδι αυτό πηγαίνουμε σε διαφημίσεις των 9:30. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Είστε πάντα εδώ. Στον 104,4 πάμε έργα σήμερα μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13, τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη, αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Με ρυθμό ζωή και πόσο όλοι μας αρέσουν, επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Πάντα εδώ στον 104,4 και στο Πάμε Αέρα της Πέμπτης, που είναι Προπαρασκευή, 11 του μήνα Ιούνιου, και εμείς μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Κάθετε την πρόταση για μεσημέρι και βράδυ για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, Ταβέρνα Χριστίνες στις Λίμνες. Εκεί όπου πραγματικά βιώνουμε μια φιλοξενία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνεις Χριστίνης, αν δεν είσαι Χριστίνης. Γι' αυτό λοιπόν, μεσημέρι και βράδυ τρώμε γευστικά, απολαυστικά, λαχταριστά στην Ταβέρνα Χριστίνες στις Λίμνες. 2841-032-269. Τηλεφωνική επικοινωνία για κάτι ιδιαίτερο, για κάτι πιο πολυπληθές, για κάτι πιο συγκεκριμένο. Ενώ για να βρεις οπωσδήποτε τραπέζι για φαγητό, ειδικά μεσημέρι, Σαββάτου, Κυριακής, τηλέφωνο για να κάνεις κράτηση οπωσδήποτε. 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης, όπως λέμε, περνάμε καλά, γευστικά. Με τα παιδιά, ναι, εδώ το πω που έχει φτιάξει ο Χριστίνης σε μία γωνία, και εμείς να περνάμε ξένιαστα το τραπέζι με τους φίλους μας. Γι' αυτό λοιπόν, μεσημέρι και βράδυ,

0: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση υλοποιεί φέτος ο Δήμος Αγίου Νικολάου σχετικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς που έχουμε. Και δίνει το περιθώριο σε ιδιοκτήτες τους να τα φροντίσουν ακόμα περισσότερο. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα ο κύριος Ηλίας Μπαγιουρούσης, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού αυτής της δράσης που υλοποιεί φέτος ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τα 20 ζώα, τα ζώα συντροφιάς, έτσι όπως τα λέμε. Κύριε Μπαγιουρούση, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους δημότες του Αγίου Νικολάου.
0: Αλίμονο. Αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση που έχει να κάνει με όλους εκείνους οι οποίοι έχουμε στα σπίτια μας κάποια ζώα συντροφιάς και τα οποία πρέπει να τα δηλώσουμε, να τις παραστούν οπωσδήποτε και να στηρωθούν ταυτόχρονα. Και φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο σκοπός της δράσης που υλοποιεί ο Δήμος του Αγίου Νικολάου.
1: Πάρα πολύ σωστά, επ' ευκαιρίας αυτής της επικοινωνίας, να ενημερώσουμε τους δημότες του Αγίου Νικολάου ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την οργάνωση Zero Stray Project και την εθελοντική ομάδα Φτηνιάτρων Κυβωτός του ΝΟΕ Κρήτης, από το Σάββατο 13 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, θα πραγματοποιήσει μια σημαντική δράση κτηνιατρικής φροντίδας ζώων συντροφιάς, μια δράση που προάγει την υπεύθυνη δαιμονία και την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Ο χώρος υλοποίησης της δράσης είναι στο χωριό Φλαμουριανά, στην είσοδο του χωριού, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Mm-hmm. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχονται εντελώς δωρεάν για τους δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου ηλεκτρονική ταυτοποίηση, το microchip όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, καταχώρηση του ζώου του δημότη στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, από παρασίτωση, πρωτοβάθμιος κτηνιατρικός έλεγχος, πυρώσεις ή λήψη δείγματος DNA σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα τον νόμο 4830-21.
0: Μάλιστα. Οπότε, οι ιδιοκτήτες που έχουν σπίτι τους, στο χώρο τους κάποια ζώα μπορούν να τα φέρουν εκεί και να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα, όταν μιλάμε για ζώα συντροφιάς, μιλάμε μόνο για γάτες και για σκύλους ή...
1: Ακριβώς. Μιλάμε για σκυλάκια και για γατάκια. Τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, που έχουμε στη στάνη μας, που έχουμε και τα χρησιμοποιούμε... και κάνουμε το χόμπι μας όπως είναι το χόμπι του κυνηγού, μιλάμε για αυτά τα ζώα.
0: Δηλαδή εγώ αν έχω σπίτι μου ένα κουνέλι, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο ζώο το οποίο είναι ζώο συντροφιάς, δεν μπορώ να το φέρω αυτό. Μόνο για γάτες ή για σκύλους είναι το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Η δράση απευθύνεται για τις συγκεκριμένες δύο κατηγορίες ζώων συντροφιάς, τα σκυλιά και τα γατιά.
0: Και αν εγώ το ζώο μου το έχω τσιπάρει, πρέπει να το φέρω και εγώ να το διασταυρώσω ότι είναι τσιπαρισμένο και ότι είναι και ελεγμένο και δηλωμένο κανονικά ή φτάνει από μόνο το αυτό.
1: Με βάση τον νόμο 4830 του 2021, όσοι έχουμε ένα ζώο συντροφιά στο σπίτι μας, στην κατοικία μας ή στο χώρο εργασίας μας, θα πρέπει να έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να είναι τσιπαρισμένο και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, mm-hmm. το ένα, πολύ σημαντικό, φεύγει το ζώο από την ανωνυμία και αποκτάει μια ταυτότητα. Και το δεύτερο, το ζώο πρέπει να είναι στηρωμένο με βάση τον νόμο ή αν ο κηδεμόνας του δεν θέλει να το στηρώσει, θα πρέπει να έχει δώσει δείγμα γενετικού υλικού DNA. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πάρει αίμα 2 γραμμάρια, φανταστείτε, 2 ml δείγμα DNA, το οποίο στέλνεται στο Ινστιτούτο Ανάλυσης Γενετικού Υλικού στην Ακαδημία Αθηνών στην Αθήνα. Με αυτές τις δύο διαδικασίες, ή τη στήρωση δηλαδή το DNA συν το microchip, ο κηδεμόνας του ζώου που έχει στην κατοχή του, σε οποιοδήποτε έλεγχο του γίνει από την αστυνομία, είναι απολύτως νόμιμος. Επιπλέον, βέβαια, θα πρέπει να έχει το ζώο του κάθε χρόνο, κάνει τον εμβολιασμό του και να πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις ευζοίας που αναφέρει ο νόμος.
0: Σωστά. Τώρα, επειδή λιγάκι είναι παρεξηγημένη η έννοια του οικός του ζώου, δηλαδή δεν είναι μόνο τα ζώα που έχουμε στο σαλόνι, στον καναπέ μας και μας κάνουν

0: παρέα και περνάμε ευχάριστα μαζί τους. Αλλά είναι και εκείνα τα ζώα, φαντάζομαι, που είναι φύλακες, που είναι σε στάνες, που είναι κυνηγόσκυλα, που είναι ζώα τα οποία βοηθούν την καθημερινότητα ενός επαγγελματία, ίσως ακόμα και αυτά πρέπει να μπουν στην αλυσίδα της συγκεκριμένη, σωστά?
1: Απόλυτα σωστά, και μάλιστα ο νομοθέτης είναι και πολύ πολύ ξεκάθαρος. Με βάση τον νόμο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, προσέξτε, δεν έχει τη διακριτική ευκαιρία ο Δήμος, είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για να τακτοποιήσει τα ζώα των δημοτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Άρα είναι υποχρέωση του Δήμου, λοιπόν, είτε μέσα από εθελοντικές δράσεις, είτε μέσα από συνεργασίες με συνδευλημένους κτηνιάτρους της περιοχής, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τακτοποιηθούν. Δηλαδή να περαστεί microchip και να στηρωθούν ή να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού όλα τα ζώα των δημοτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τρίτεχνους, πολύτεχνους, οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, οικογένειες που έχουν άνεργους, που είναι άνεργοι. Γενικότερα όλες αυτές οι ομάδες, οι κοινωνικές ομάδες που λέμε ότι είναι ευάλωτες, και απομονώνει ο νομοθέτης την ομάδα, την κοινωνική ομάδα των κτηνοτρόφων, στην οποία δεν εντάσσει κοινωνικά ή άλλα εισοδηματικά κριτήρια. Οποιοδήποτε κτηνοτρόφος ασκεί ενεργά το επάγγελμα και έχει κτηνοτροφικό μητρό, είναι υποχρέωση του Δήμου να τακτοποιήσει τα ζώα τους δωρεάν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό των κτηνοτρόφων, γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν πάρα πολλά ζώα στην εργασία τους, στο χώρο εργασίας τους, δηλαδή στα ποιμιοστάσια τους. Και το πιο σημαντικό, για να μην κρυβόμαστε, ότι υπάρχει μια δυσκολία τα ζώα αυτά να έρθουν στις εκτινιά τους. Είτε γιατί έχουν μάθει να είναι ελεύθερα, είτε γιατί είναι ναι, γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία σε αυτά τα ζώα, την οποία δυσκολία βέβαια εμείς την έχουμε καταγράψει και τη ζούμε τώρα στις 19 δράσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε όλη την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Σε αυτές τώρα τις 19 δράσεις που έχετε κάνει σε ολόκληρη την Κρήτη, εσείς σαν κτηνίατροι και που είστε και εθελοντές, και συγχαρητήρια για το έργο το οποίο παράγεται, γιατί πραγματικά προσφέρετε υπηρεσίες που δεν μπορούν να κοστολογηθούν σε καμία των περιπτώσεων. Είναι πολύ σημαντικές οι υπηρεσίες που προσφέρετε. Τι έχετε αποκομίσει σαν εμπειρία? Υπάρχει συνεργασία του κόσμου? Ο κόσμος που ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσκλήσεις θέλει ξανά επικοινωνία, επαφή και ενημέρωση για το αυτονόητο, ακόμα που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια και την δήλωση του ζώου μας?
1: Ο σκοπός μας και ο στόχος μας στις δράσεις αυτές που κάνουμε δεν είναι απλά να τακτοποιήσουμε τα ζώα τους, είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσουμε με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι δεν είναι δικηγόροι, δεν ξέρουν τον νόμο, δεν γνωρίζουν τον νόμο. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι όταν κάποιος δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ζώο. Είναι αυτός που τις ξέρει και δεν θέλει να τις υλοποιήσει. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, όταν έρχονται οι κτηνοτρόφοι στις δράσεις μας και τους ενημερώνουμε για το τι πρέπει να κάνουν, τα ελάχιστα τουλάχιστον που πρέπει να κάνουν απέναντι στα ζώα τους, και να ανοίξω μια παρένθεση, όταν έχεις ένα κτηνοτρόφο απέναντι σου και συζητάς μαζί του και σου λέει «Ηλία, αυτό το ζώο για μένα είναι το δεξί μου και το αριστερό μου χέρι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλω να πάθει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάω στο κοπάδι μου, δεν έχω το ζώο». Και βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει αγωνία για να μάθει. Δεν του δόθηκε ευκαιρία μέχρι τώρα να μάθει ποιες είναι υποχρεώσεις του απέναντι από το ζώο. Έχει μάθει να συμπεριφέρεται στο ζώο όπως συμπεριφερόταν ο πατέρας του, ο παππούς του. Δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι να τους βοηθήσουμε και να τους εκπαιδεύσουμε στο τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από τώρα και μετά. Το τι έγινε, το τι έχει συμβεί από σήμερα και χθες, το έχει καταγράψει ιστορία. Ας μην μείνουμε εκεί. Από τώρα και μετά, το ζώο σου δεν πρέπει να είναι δεμένο. Θεωρείται ότι είναι κακοποίηση το ζώο σου να είναι δεμένο. Πρέπει να υπάρχει ένας χώρος 4 τετραγωνικά ελεύθερο το ζώο μέσα. Το ζώο σου πρέπει να αποπαρασιτώνεται. Το ζώο σου πρέπει να πηγαίνει μια φορά στο κτηνίατρο της περιοχής για να κάνει το εμβόλιο το ετήσιο. Το ζώο σου δεν πρέπει να τρώει κόκαλα. Το ζώο σου πρέπει να τρώει μια αξιοπρεπή στροφή. Αυτά τα πράγματα, το ζώο σου πρέπει να παίρνει ένα χάπι από παρασύπτωσης. Φτιάχνουμε υλικό, τους το δίνουμε. Οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να μάθουν. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ εύκολο να λες δεν τον ενδιαφέρει, δεν ασχολείται με τα ζώα του, δεν ασχολούμαι και εγώ μαζί του.
0: Το ξεφορτώνεσαι με τον τρόπο αυτό, βέβαια.
1: Αυτό που εμείς έχουμε εισπράξει όλους αυτούς τους μήνες από πέρυσι το Μάρτιο, που είμαστε στο πεδίο και μιλάμε για 19 δράσεις, είναι αυτό. Θέλουν να μάθουν. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάφοροι, όπως υπάρχουν παντού, σε όλη την έκφαση της καθημερινότητάς μας. Αυτός που πραγματικά θέλει να μάθει, έρχεται με χαρά στην επόμενη δράση, γιατί σε πολλούς δήμους έχουμε κάνει 2 και 3 δράσεις, έρχεται με χαρά και μου λέει: «Κοίτα μια φωτογραφία, έφτιαξα το χώρο που μου είπες, κοίτα το ζώο πώς έχει βελτιωθεί μετά που σταμάτησα να του δίνω
0: τέλος
1: πάντων ό,τι του έδινα». Η χαρά μας εμάς και η επιτυχία μας είναι αυτό. Αυτό που μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι και να παλεύουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις με όλους τους Δήμους της Κρήτης είναι αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους που αλλάζουν κουλτούρα, αλλάζουν νοοτροπία και βλέπουμε τα ζώα να έχουν καλύτερη ζωή από εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαγιουρούση, ένας φίλος ακροατής μου γράφει να επαλάβετε μία φορά ακόμα τις ημέρες και τις ώρες που είναι το συνεργείο εκεί διαθέσιμο για να φέρουν τα ζώα τους.
1: Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο χωριό Φλαμουριανά, στην είσοδο του χωριού, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Ξεκινάνε από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου. Θα πρέπει οι δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου να απευθυνθούν στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο τηλέφωνο 2841-340-100 ή στο πενταψήφιο 15454 για να κλείσουν τα ραντεβού τους, να γίνει ένας έλεγχος από το Δήμο ότι εντάσσονται σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που έχουμε πει, να πάρουν το ραντεβού τους. Οι δράσεις γίνονται συντεταγμένα, δεν μπορεί να έρθει εκεί οποιοδήποτε χωρίς να έχει ραντεβού. Πρέπει να πάρουν το Δήμο τηλέφωνο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δεν θέλουμε να υπάρχει μεγάλη αναμονή στα ζώα. Θέλουμε να έρθει τη συγκεκριμένη ώρα με το συγκεκριμένο ραντεβού, να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει στο ζώο και το ζώο να επιστρέψει στο χώρο του. Δύο σημαντικά πράγματα θέλω επί της ευκαιρίας να σημειώσω και είναι πολύ σημαντικά να τα πούμε. Όλοι εμείς στον οργανισμό της Zero Stray, μετά από 19 δράσεις και 15 δήμους σε όλη την Κρήτη και μετά από 5 περίπου χιλιάδες και περισσότερα ζώα που έχουν έρθει σε αυτές τις δράσεις μας, έχουμε πια μια ξεκάθαρη εικόνα και θα θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ζώων συντροφιάς που προσέρχονται στις δράσεις αυτές δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από κτηνίατρο στη διάρκεια της έως τώρα ζωής τους και δεν έχουν λάβει ποτέ από καμία κτηνιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που κάνουμε δεν αποτελούν απλά μια διαδικασία συμμόρφωσης με την νομοθεσία. Δεν είναι ο στόχος μας αποκλειστικά αυτός. Είναι η προσπάθεια που κάνουμε για μια ουσιαστική ευκαιρία πρόληψης, μια έγκαιρης διάγνωσης και βελτίωσης της υγείας των ζώων αυτών στην κάθε περιοχή που πάμε. Γιατί το λέω αυτό? Οι δράσεις αυτές που κάνουμε δεν έρχονται να υποκαταστήσουν το έργο των επαγγελματιών κτηνιάτρων της κάθε περιοχής.
0: Σωστά.
1: Αντίθετα, οι δράσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά, καλύπτοντας ανάγκες που διαφορετικά θα παρέμεναν ανεκπλήρωτες και δημιουργώντας μια σημαντική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία, την ευζοία των ζώων και τη συνολική εικόνα του τόπου. Αυτό που σας λέω και το κοινωνικό αποτύπωμα αυτών των δράσεων φαίνεται ήδη στην Κρήτη. Για μένα και για τον οργανισμό μας είναι σημαντικός ο τρόπος που φερόμαστε στα ζώα συντροφιάς μας. Είναι καθρέφτης του πολιτισμού μας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ένας υπεύθυνος κηδεμόνας σημαίνει υγιή ζώο, σημαίνει λιγότερα αδέσποτα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας δώσουμε λοιπόν αυτό το καλό παράδειγμα, ας πάμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ας εκμεταλλευτούμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται, να ταυτοποιήσουμε τα ζώα μας, να κάνουμε ένα έλεγχο στα ζώα. Είναι πολύ σημαντικό. Ειλικρινά σας λέω, πάρα πολλά ζώα που ήρθαν στις δράσεις μας διαπιστώθηκαν ότι έχουν σοβαρές ασθένειες, mm-hmm. κάτι που mm-hmm. δεν το γνώριζαν οι κηδεμόνες. Μιλάω για πολύ μεγάλους αριθμούς. Πραγματικά, δηλαδή δεν θέλω να σας πανικοβάλλω με νούμερα, αλλά ένα μεγάλο μέρος των ζώων που έρχονται στις δράσεις εμφανίζουν να έχουν σοβαρά προβλήματα και μιλάμε για καρκίνους, πυομήτρας, προστατήτηδες και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, κάτι που δεν φαίνεται στην εξωτερική όψη, αλλά με μια
1: χρονιάση
0: αυτό το εμπιστώνονται εσείς που είστε εξειδικευμένοι. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία να το επαναλάβουμε για μια φορά ακόμα αυτή η δράση, η οποία υλοποιείται από το Δήμο του Αγίου Νικολάου από τις 13 του μήνα, από το ερχόμενο Σάββατο μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από τις πλατφόρμες που μας χρησιμοποιείτε λίγο νωρίτερα να έρθει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε επαφή μαζί σας για να κλείσει το ραντεβού του για να ταυτοποιηθεί όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται. Κύριε Μπαγιουρούση, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία και για τους κυνηγούς της περιοχής. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να έρθουν να ταυτοποιήσουν τα ζώα τους, να τα καταχωρήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να κάνουν το χόμπι τους χωρίς τον κίνδυνο διοικητικών κυρώσεων ή προστήμων. Καλούμε τους φίλους κυνηγούς να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους προσφέρει ο Δήμος Αγίου Νικολάου και να μην αφήσουν την ευκαιρία. Ξέρουμε ότι οι κυνηγοί δεν θέλουν να στηρώσουν τα ζώα τους και είναι δικαίωμά τους. Αυτό που εμείς σαν ευκαιρία τους προσφέρουμε είναι να έρθουν τα ζώα τους στη δράση, να τα ταυτοποιήσουμε. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα ζώα των κυνηγών έχουν microchip. Να πάρουμε αίμα από τα ζώα τους. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει στο τελευταίο διάστημα και ένα μεγάλο μέρος των ζώων, ένας μεγάλος αριθμός των ζώων και κάποιες συγκεκριμένες φυλές, όπως είναι τα γκέκας, ο κριτικός εχνηλάτης, δεν υποχρεούνται στην έκδοση παραβόλου όσον αφορά τη λήψη DNA, γιατί ξέχασα να σας πω και να το σημειώσουμε και αυτό σε 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν θέλεις να στηρώσεις το ζώο σου, που είναι μια δράση εντελώς δωρεάν για όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που είπαμε, και θέλεις να δώσεις DNA για να καλύπτεις από τον νόμο και το ζώο σου δεν είναι και δεν είσαι κτηνοτρόφος, που για τους κτηνοτρόφους τα ζώα τους μπορούν να δώσουν αίμα χωρίς την έκδοση παραβόλου. Οποιοδήποτε δημότης του Δήμου Αγίου Νικολάου θέλει να δώσει DNA για το DNA του ζώου του για να είναι νόμιμος, θα πρέπει να εκδώσει ένα παράβολο 20 ευρώ. Εκτός και αν τα ζώα σου είναι γκέκας, κριτικός χινιλάτης, κοκόνι ή κάποιες άλλες φυλές που ο νομοθέτης θα απαλλάσσει από την έκδοση παραβόλου.
0: Πολύ ωραία. Ξεκάθαρο γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι η δράση αυτή να βρει αρκετούς μιμητές και πραγματικά να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού που είναι.
1: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της δράσης, έδωσε ομόφωνα το πράσινο φως για την υλοποίηση συνολικά τριών αντίστοιχων δράσεων μέσα στο 26. Δηλαδή, θα κάνουμε άλλες δύο δράσεις μέσα στο 26. Είμαι πολύ χαρούμενος που στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου ψηφίστηκε ομόφωνα. Από όλες τις παρατάξεις, ξέρετε τι σημαίνει παράταξη στο κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Και όμως η πρότασή μας ψηφίστηκε ομόφωνα, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θα είμαστε στο πλευρό του Δήμου Αγίου Νικολάου όποτε μας χρειαστεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε πάλι και σε μια προσπόμενη
1: φορά σας.
0: Καλημέρα
1: μου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σπουδαία λοιπόν αυτή η δράση, πάρα πολύ σημαντική, σπουδαία και ενημέρωση που είχαμε μόλις τώρα με ένα μήνυμα το οποίο μου έχει έρθει. Οπότε ακούσατε σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 3 ώρες το μεσημέρι, στο Μήλο έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε τα φοβερά και τρομερά viral φρούτα. Οπότε μην το χάσετε, γιατί πραγματικά θα χάσετε. Θα χάσετε μετά στις 3 ώρες το μεσημέρι σήμερα στα Μήλο. Απόλαυση.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Μοναδική. Και βέβαια στην ασφάλεια του δρόμου μία είναι η επιλογή. Όνομα και επίθετο σε Χρέσπα Τουρνάκη, σε Σφράμα, στο Αμμούδι. Ένα πρατήριο στο οποίο θα βρούμε και καύσιμα και πλυντήριο αυτοκινήτων και μηχανών και οχημάτων. Και βέβαια η νέα δράση είναι τα ελαστικά. Στα Χρέσπα Τουρνάκη, στα Σφράμα, στο Αμμούδι. Για ελαστικά όλων των ειδών, για όλα τα οχήματα και πάνω απ' όλα έλεγχο στο Μορτσέρ, προστάθμιση, επιγράμμιση, όλα στο πρόγραμμα πρόληψη του Ζαχαρία Πατρονάκη. Θέση φράμα στο Αμμούδι. Όταν μιλάμε για ασφάλεια στο όχημα, έχουμε να κάνουμε και φροντίδα στο όχημα με ένα προορισμό στον Άγιο Νικόλαο. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Και κινούμαστε με ασφάλεια και με σιγουριά στου δρόμου. Εμεί ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώ 8. Να έχετε μια πολύ καλή ημέρα, μια πολύ καλή υπόλοιπη Πέμπτη. Ωρα καλή σα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Fugir político é os cabos. Mayday, mayday. Σας αναφέρω στην τεταγμένες μάμπο.
1: Έχει
0: προ...

Ο τρόμος χτυπά σε πτήση από Κύπρο για Αθήνα. Την πόρτα του κόκπιτ ανοίγει δειλά. Πιδάλιο πιάνουν τα χέρια. Σινιάλα του κάνουν τα μαχητικά. Μαύρες οι ψυχές πέφτουν αστέρια.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

δε που θα σπάσουνε. Συμβόλαια θανάτου σε ένα τέλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104,4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

τη σφυλιά και έχει καημό μεγάλο. Ας τα λογιά συντάλεγε ο ένας με τον άλλο. Ας τα λογιά σι πια στο ειδί και απ' τους καημούς σας κρίνει. Είδα από χαιρετίσματα.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Μα τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου διασκευάζουν Γιώργο Ζαμπέτα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί μπροστά. Εδώ έχουμε να ακούσουμε πολλά ωραία, παλιότερα, καινούρια, ακόμα πιο καινούρια. Και καλή διάθεση να έχουμε και να περνάμε ωραία αυτό το καλοκαίρι που είναι περίεργο. Έχει και ζέστες και δροσιές και βροχές και καύσωνες από λέχη. Άλλωστε ελληνικό καλοκαίρι είναι.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώ.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Λεωνόρα Μανώνα μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε φέτος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ελπίζω να συνεχίσουμε να τα αγαπούμε, γιατί τα τραγούδια έτσι είναι. Δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι ούτε γιαουρτάκια που λήγουν, ούτε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και έρχεται ένα τραγούδι με Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά όποτε ακούμε Ελένη Τσαλιγοπούλου, νιώθουμε κάπως όμορφα, δεν είναι έτσι?

Μόνο και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Είναι και ο έρωτας φλεριό, κι εγώ παιδί ρομαντικό με μασάει και με φτύνει

Αυτό ήταν το Blues των 30, αυτός ήταν ο Μάριος Ψαριανός και αυτός ήταν αυτός που μας έφερε και πάρα πολύ κοντά στο φινάλε, να πω, του πρώτου ημιώρου. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, θα κάνουμε ένα τόσο δα μικρό break, φυσικά ακολουθώντας το τραγούδι που συνεχίζει, και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το σημερινό μας ταξιδάκι στην υπέροχη έτσι, κοσμοθεωρία της μουσικής. Με μια μετακόμιση θα φτάσουμε μέχρι τους, έτσι, τους χρόνους του break.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου, παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
8: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δίσκο. Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο είμαστε κι εμείς. Μας αρέσει πάρα πολύ να τα ακούμε πάρα πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι. Είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ήταν ο Παν Παν και η ανισόπεδη δίσκο. Και έρχεται ένα πολύ πολύ επίσης αγαπημένο στο ίδιο κλίμα.
1: Καλώς τα παιδιά!
2: Καλώς σε βρήκαμε!
1: Αγγίλες, ο Παπαζόλυμα! Λοιπόν. Χάρηκα πολύ! Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

Μια φορά και έναν καιρό, αυτή ήταν η Τζόρτζια με τους Μπλε, η οποία πραγματικά ως ονούπο θα ακούσουμε και καινούργια τραγούδια της από το άλμπουμ 8 που μόλις κυκλοφόρησε, που είναι το πρώτο solo άλμπουμ που έχει βγάλει ποτέ η Τζόρτζια Κεφαλά. Και εμείς συνεχίζουμε και περνάμε κάπως ξυστά από τον γκρεμό. Αλλάζουμε ύφος λίγο, αλλά ξέρετε, τα τραγούδια δεν έχουν στεγανά και μα δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά να υπάρχουν. Είναι Φελιφασούλη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Αυτό ήταν το μπάλωμα. Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιο, η οποία μας έφτασε μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Δεν πάμε πουθενά, αυτά τα γνωρίζετε. Θα ακούσουμε τραγούδι, θα κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί, εδώ συνεχίζοντας το δικό μας μουσικό ταξίδι. Με καινούργια και παλιότερα, μην ανησυχείτε καθόλου.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Ελευθερία Ρουαντάκη έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, παρέα σας. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, τα κορμιά και τα μαχαίρια, Άρα Τιξιάν, Night Arc επί της ουσίας. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με ένα περίπου παρόμοιας λογικής. Μένει στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλάζει ο ερμηνευτής και ο συνθέτης. Μιλάμε για το Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια.

Αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου. Αυτό ήταν το Βύσσινο και Νεράτζι, το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της εννοείται η Σμαρό Παπαδοπούλου με το Θοδωρή Παπαδόπουλο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Ένα πολύ πολύ γλυκό κατ' όνομα και κατ' ουσία τραγούδι. Και τι λέτε να περάσουμε και σε κάτι άλλο, να θυμηθούμε, όχι ότι έχουμε ξεχάσει ποτέ, ούτε μία στιγμή, το Διονύση Αβόπουλο, αλλά να ακούσουμε μία διασκευή που έκαναν οι String Daemons σχετικά με το τραγούδι «Η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη».

Εντάξει, μια υπέροχη ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη εννοείται. Το τραγούδι που έχουμε λατρέψει, αγαπήσει, χιλιοτραγουδήσει και όπως και να το ακούσουμε κάθε φορά, πόσο μάλλον τώρα με τον Αλκίνο, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι τώρα. Δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στο φεγγάρι πάλι, μα απλά με άλλο τρόπο. Γιατί για να φτάσουμε στο φεγγάρι είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν έχουμε τα μέσα της τεχνολογίας της Αμερικής και των χρημάτων του Elon Musk τουλάχιστον, αλλά με ένα αστεροσκοπείο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά και να δούμε και τα αστέρια, να παρατηρήσουμε και το φεγγάρι και ό,τι θέλετε κάνουμε. Πάμε για τραγούδι και μετά break και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: ίσως να είναι το τραγούδι που έχει το καλύτερο μήνυμα ως προς το μέλλον. Όλα είναι μπροστά. Μανώλης Φάμελος με την Νατάσα Μποφίλιου σε ένα τραγούδι που κλείνει χρόνο και πραγματικά δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Άλλωστε, ποιος λέει ότι τα τραγούδια, είπαμε και πριν, έχουν ημερομηνία λήξης. Ένα καλό τραγούδι είναι για πάντα καλό τραγούδι και πάντα θα είναι μέσα στο ρεπερτόριό μας και μέσα στην καρδιά μας, γιατί με αυτό συνδεόμαστε, δημιουργούμε μνήμες, εικόνες, αναμνήσεις κτλ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο ημιώρο. Αύριο θα πούμε εδώ ότι θα έχουμε και καλεσμένους ένα πολύ πολύ ωραίο συγκρότημα. Τους Encore, που γράφονται σαν χοροδία. Encore, έτσι μία χοροδία, αλλά προφέρονται ως Encore. Και φυσικά θα πούμε πολλά πολλά πράγματα σχετικά με τη δουλειά τους. Προς το παρόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτάκι μπροστά μας, γεμάτο.
1: Πάμε λίγο χέρια ψηλά.

αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.

Αλέκος Κούρτης. Και επειδή το πάσιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια μπάντα, εκεί κοντά του, όλα τα τελευταία χρόνια ο βασικός συνεργάτης του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ό,τι έχετε ακούσει σε δίσκους, σε live, ξεκίνησε από ένα συγκρότημα δεκαετία του 80, λεγόταν η γενιά του Χάους. Στον πάσο ο κύριος Άκης Αβράζης.

Άκης Αμπράζης. Στο ρυθμό επίσης. Μας γνώρισε κάποια στιγμή που παίζαμε στο δρόμο στην Ερμού. Έπαιξε μαζί μας στα κρουστά ο Μάριος Αδιάβαστος.

Love is the only solution. Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πιλιάτσικας, ζωντανά ηχογραφημένος από το Christmas Theater. Έγινε και μια παρουσίαση των μουσικών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Αν δεν έχετε, που αποκλείεται να μην έχετε δει Pixlax ζωντανά, νομίζω ότι φέτος δεν πρέπει να τους χάσετε με τίποτα. Είναι πραγματικά σε πάρα πάρα πολύ καλή φάση. Οι συναυλίες στο Λιγαβητό ήταν καταπληκτικές και φυσικά θα οργώσουν όλη την Ελλάδα και θα επιστρέψουν και στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε. Πάμε να σπρώξουμε τη μέρα για να βγει το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

σπρώξαμε τη μέρα για να βγει, σπρώχνουμε και τον χρόνο γιατί θέλει να τελειώσει και πραγματικά τον καταλαβαίνουμε και αυτόν τι να κάνει και αυτός περνάει ο χρόνος. Και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα με τους Encore και βέβαια πολλά πολλά ακόμα τραγούδια. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, θα κλείσουμε με Μελίνα Κανά. Ο Λουκάς Φωτόπουλος ήταν στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Από εμάς, για χαρά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

αρρωσταίνω, είσαι για μένα η γαλήνη.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Μπύρα Φίξε Λάς κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλόμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Διλινός στη Σέριφο, για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με τις παίνιες του Βαγγέλη Κορακάκη, με τις μουσικές του. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 2009, ο μακρύς απόψινός μας πρόλογος. Με τις μουσικές και τους στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη, λεβέντικες καρδιές. Κύκλος τραγουδιών, συνεργασία με το Λάκη Χαλκιά. Από τη φωνή του, καταρχάς, στο Βοτανικό.

Μεσημέρι Σάββατο και ένα οργανικό με τίτλο «Το ζεϊμπέκικο του Παράσκου». Τέσσερις συνθέσεις του Βαγγέλη Κορακάκη από τον κύκλο του «Λεβέντικες καρδιές» στα 2009 με τις μουσικές και τους στίχους του. Με τις ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά.

Όταν συναντήθηκαν στις αρχές του 1980, ο άσημος Σταμάτης Κραουνάκης και η φτασμένη διάσημη Βίκη Μοσχολιού, ο πρώτος έπαιξε το τραγούδι αυτό στο πιάνο, στη δεύτερη. Και εκείνη κατάλαβε πως επρόκειτο για κάτι καινούριο. Σκουριασμένα χείλια. Στα 1981 με τις μουσικές του Σταμάτη Κραουνάκη, τους στίχους κυρίως του Κώστα Τρικολίτη και ένα όλο και όλο στιχούργημα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Σε θέλω. Με τη μουσική και το στίχο του Σταμάτη Κραουνάκη, με την ερμηνεία της Βυγής μου σχολείου. Και ακολούθησε το τραγούδι από τον ίδιο κύκλο, «Να σου λερώνω το φιλί», με τον στίχο αυτή τη φορά της νεότατης Λίνας Νικολακοπούλου. Δύο συνθέσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο «Σκουριασμένα χίλια» στα 1981.

Σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη αυτή τη φορά, Jet, πάντα από τον ίδιο κύκλο. Σκουριασμένα χίλια, δηλαδή, του Σταμάτη Κραουνάκη, με τις ερμηνείες της Βικής μου σχολείου. Και από τα 1981 στα 1970. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, ένα καράβι.

Τρεις δεκαετίες μετά, τους Πλέσσα Παπαδόπουλο διαδέχονται οι Χαΐνιδες και την Ρένα Κουμιώτη η Μαρία Κώτη. Η Ανατολή.

Η Ανατολή και όλοι μου λένε πως έχω μάτια δακρυσμένα. Δύο συνθέσεις από τον κύκλο των Χαΐνιδων «Οξυπόλυτος πρίγκιπας» που ερμήνευσε η Μαρία Κώτη. Και από τα 2000 πίσω στα 1996. Το μεγάλο ταξίδι. Ακόμα ένας κύκλος της ίδιας μουσικής ομάδας. Επιλέγουμε τη σύνθεση «Ο γάμος».

0: Ο γάμος και ο μακρύς χειμώνας των Χαΐνιδων ολοκληρώνουν τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: ουρανός.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα, με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Γκόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Γκόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τον 4,4.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

μία ώρα κάθε Πέμπτη βράδυ. Με την πιο παγκόσμια ίσως μουσική. Ή μάλλον έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα, από μόνη της. Νάιβα, Τάκης Μπαρμπέρης.

Μετά τον δικό μας Τάκη Μπαρμπέρι πάμε πίσω στα χρόνια. Μπένι Γκούντμαν, ένας από τους πιο γνωστούς ανά τον κόσμο κλαρινετίστες με πολλές περγαμένες, ο πρώτος πολυβραβευμένος κλαρινετίστας, μαέστρος μπάντας swing. Η καριέρα του δισκογραφικά τουλάχιστον ξεκινάει από τα 1949 ή και πιο πριν, και ακόμα και σήμερα βρίσκονται και κυκλοφορούν ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε μια από τον ίδιο μια ζωντανή σειραφή κομματιών του George Gershwin, όπως τη φαντάστηκε για περίπου 10 λεπτά, όπου κομμάτια από ταινίες, από συνθέσεις και από όλα αυτά απαρτίζουν την ηχογράφηση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

αλλά γύφους, Killer Joe, η πολύ γνωστή κινηματογραφική σύνθεση του Quincy Jones, αλλά αυτή τη φορά από τον Benny Golson, ένα σχεδόν σύγχρονο του προηγούμενου που ακούσαμε συνθέτη, όχι βέβαια τόσο διάσημος ο Benny Goodman, ο οποίος μας άφησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Αντιθέτως, λίγα χρόνια μετά γεννήθηκε ο Benny Golson, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολύ κόσμο, με τους μακρύς ο κατάλογος, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρω εγώ, Lion Halpton, Dizzy Gillespie και πολλούς άλλους. Μία funky διασκευή του κομματιού του Killer Joe θα ακούσουμε τώρα από τον Benny Golson, το σαξοφόνο του και την ορχήστρα του.

ψάχνουμε Αγγιώνα, εγώ αγαπημένος αυτής εδώ της εκπομπής, έχει πολλά στο ενεργητικό του. Κάποια στιγμή προσπάθησα να γράψει ένα κομμάτι, όπως το Πίνα Κολάντα, εξίσου διάσημο είναι, αν θέλετε, αλλά ξέρετε, κάποιες φορές κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν κλείσει το θέμα. Έχουν κλείσει το θέμα και γίνονται πολύ διασημότεροι από νωρίς, μια και καλή. Όπως το τραγούδι Πίνα Κολάντα Σόγκ που θα ακούσουμε άλλη φορά. Εδώ θα ακούσουμε την προσπάθεια του Ιδίου που το έχουμε ξανακούσει, αλλά να στήσει ένα τραγούδι γύρω από το γνωστό διάσημο εκείνο ποτό του κοκτέιλ Πίνα Κολάντα, αλλά με τον τρόπο που αυτός φαντάζεται, δηλαδή με τα φωνητικά εν είδη ρυθμικής γυμναστικής, η ορχήστρα πίσω, όλα αυτά πολύ, πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα. Όπως. A big big big big gong gong big big big big big big gong gong big big gong gong big big big big big big gong big big big big big big gong big big big big big big gong big big big big big big a big big big big gong gong big big big big big gong gong big big big gong gong big big big big gong gong big big big big gong

Πινακολάτα ρυθμικότατο, λατινικότατον και για τον Μπαρβιέρι, ο σειρά έχει ο για τον Μπαρβιέρι λοιπόν, ο σαξοφωνίστας, ο που μας έχει συνηθίσει με πολλά από την avant-garde jazz της δεκαετίας του 60 μέχρι τις λατινοαμερικανικές του επιρροές στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχει παίξει μαζί με τον Cole John Coltrane και πολλούς άλλους. Εδώ όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά η δική του άποψη, και προσέξτε το χαρακτηριστικό ήχο του σαξοφόνου του για την πολύ γνωστή, ας το πούμε, και κοινότυπη, δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο, το Europa του Carlos Santana, δεκαετία του 80. Αλλά πώς τη φέρνει, πώς τη μεταφέρει και πώς μεταφέρει αυτή τη σύνθεση στα μέτρα του, στα νερά του, όπως τη θέλει.

Και πάλι αλλαγή ύφους και πάλι στον Gershwin και πάλι στο, αυτή τη φορά στον Herbie Hancock και στη Johnny Mitchell πριν από μερικά χρόνια. Όχι το Johnny Letters που είναι σχετικά πιο πρόσφατο, που Herbie Hancock αξιολήθηκε με συνθέσεις της Johnny Mitchell, αλλά το The Man I Love, σε, τότε σε μια δική του δουλειά περισσότερο, που είχε ασχοληθεί με μουσική του Herbie Hancock. Του George Gershwin, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε και μια κατάληψη του στούντιο εδώ πριν από λίγο. Ο κύριος Ταμπούκος μετά τον τέκνον αυτού. Πείτε μια καλησπέρα. Καλά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Ποιος είναι πιο καλός, ο μπαμπάς ή εγώ στο ραδιόφωνο?
2: Και οι δύο.
0: Διπλωμάτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο. Έχουμε 9 και 47. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε Natalie Cole και ένα μια σειραφή κάποιων κομματιών, ένα medley όπως λέγεται στην γλώσσα της jazz, από κομμάτια ορχιστρικά και κομμάτια ερωτικού περιεχόμενου, θα μπορούσε να πει κανένας, for sentimental reasons και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ακούστε.

Ζήλαμε το μήλο κάτω από τη μιλιά. Natalie Cole, κόρη του Nat King Cole. Κλείνουμε με του Spyro Gyra και ένα άλλο κομματάκι, Harbor Nights. Νύχτα σε ένα λιμάνι, φαντάζομαι. Του αρέσει η Χαβάη έτσι κι αλλιώ αυτού του τύπου, του άρεσε πάντα. Οπότε εμεί εδώ κάπου από τον Άγιο Νικόλαο και όχι από τη Χαβάη, σα λέμε καληνύχτα. Ω την άλλη Πέμπτη.

Ένας ήρωας δεν φτάνει για να σχηματίσει ένα πρόσωπο, πες το ξανά. Ένα πρόσωπο δεν φτάνει για να σχηματίσει έναν ήρωα αυτή τη φορά. Είμαι μόνος μου και είμαι πολύ, χίλια email που δεν έχουν σταλεί. Κι αγαπάω και ξέρω τι νιώθω και τρέμω από

104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και

Pedro Pistillín, la fleba más primera. Στο διεθνές του μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές του μαγαζί, αφού τα ίδια νυχαζί τα είπαν και ένα χέρι,

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Yeah.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: σαν το νερό. Για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη, θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσαν, πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.
1: Εκατόν 4,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

ακούσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίσεις.

σαν σιρήνα σε καλή μια σμέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και πέρνα απ' τις συμπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώνου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι,

κάτι απάτητο. Απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο, φύλα τους προδότες σου στο δίπλο. Χάραξε πω

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Βιλινός στη Σέριφο, για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με τις παίνιες του Βαγγέλη Κορακάκη, με τις μουσικές του. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 2009, ο μακρύς απόψινός μας πρόλογος. Με τις μουσικές και τους στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη, λεβέντικες καρδιές. Κύκλος τραγουδιών, συνεργασία με το Λάκη Χαλκιά. Από τη φωνή του, καταρχάς, στο Βοτανικό.

Μεσημέρι Σάββατο και ένα οργανικό με τίτλο «Το ζεϊμπέκικο του Παράσκου». Τέσσερις συνθέσεις του Βαγγέλη Κορακάκη από τον κύκλο του «Λεβέντικες καρδιές» στα 2009 με τις μουσικές και τους στίχους του, με τις ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά.

Όταν συναντήθηκαν στις αρχές του 1980, ο άσημος Σταμάτης Κραουνάκης και η φτασμένη διάσημη Βίκη Μοσχολιού, ο πρώτος έπαιξε το τραγούδι αυτό στο πιάνο, στη δεύτερη, και εκείνη κατάλαβε πως επρόκειτο για κάτι καινούριο. Σκουριασμένα χείλια. Στα 1981 με τις μουσικές του Σταμάτη Κραουνάκη, τους στίχους κυρίως του Κώστα Τρυπολίτη και ένα όλο και όλο στιχούργημα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Σε θέλω. Με τη μουσική και το στίχο του Σταμάτη Κραουνάκη, με την ερμηνεία της Βυγής μου σχολείου. Και ακολούθησε το τραγούδι από τον ίδιο κύκλο, «Να σου λερώνω το φιλί», με τον στίχο αυτή τη φορά της νεότατης Λίνας Νικολακοπούλου. Δύο συνθέσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο «Σκουριασμένα χίλια» στα 1981.

Σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη αυτή τη φορά, Jet, πάντα από τον ίδιο κύκλο. Σκουριασμένα χίλια, δηλαδή, του Σταμάτη Κραουνάκη, με τις ερμηνείες της Βικής μου σχολείου. Και από τα 1981 στα 1970. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, ένα καράβι.

Τρεις δεκαετίες μετά, τους Πλέσσα Παπαδόπουλο διαδέχονται οι Χαΐνιδες και την Ρένα Κουμιώτη η Μαρία Κώτη. Η Ανατολή.

Η Ανατολή και όλοι μου λένε πως έχω μάτια δακρυσμένα. Δύο συνθέσεις από τον κύκλο των Χαΐνιδων «Οξυπόλυτος πρίγκιπας» που ερμήνευσε η Μαρία Κότη. Και από τα 2000 πίσω στα 1996. Το μεγάλο ταξίδι. Ακόμα ένας κύκλος της ίδιας μουσικής ομάδας. Επιλέγουμε τη σύνθεση «Ο γάμος».

0: Ο γάμος και ο μακρύς χειμώνας των Χαΐνιδων ολοκληρώνουν τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

μία ώρα κάθε Πέμπτη βράδυ. Με την πιο παγκόσμια ίσως μουσική. Ή μάλλον έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα, από μόνη της. Νάιβα, Τάκης Μπαρμπέρης.

Μετά τον δικό μας Τάκη Μπαρμπέρι πάμε πίσω στα χρόνια. Μπένι Γκούντμαν, ένας από τους πιο γνωστούς ανά τον κόσμο κλαρινετίστες με πολλές περγαμηνές, ο πρώτος πολύ βραβευμένος κλαρινετίστας, μαέστρος μπάντας swing. Η καριέρα του δισκογραφικά τουλάχιστον ξεκινάει από τα 1949 ή και πιο πριν, και ακόμα και σήμερα βρίσκονται και κυκλοφορούν ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε μια από τον ίδιο μια ζωντανή σειραφή κομματιών του George Gershwin, όπως τη φαντάστηκε για περίπου 10 λεπτά, όπου κομμάτια από ταινίες, από συνθέσεις και από όλα αυτά απαρτίζουν την ηχογράφηση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Αλλά γύφος, Killer Joe, η πολύ γνωστή κινηματογραφική σύνθεση του Quincy Jones, αλλά αυτή τη φορά από τον Benny Golson, ένα σχεδόν σύγχρονο του προηγούμενου που ακούσαμε συνθέτη. Όχι βέβαια τόσο διάσημος ο Benny Goodman, ο οποίος μας άφησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Αντιθέτως, λίγα χρόνια μετά γεννήθηκε ο Benny Golson, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολύ κόσμο, με τους μακρύς ο κατάλογος, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρω εγώ, Lion Halpton, Dizzy Gillespie και πολλούς άλλους. Μία funky διασκευή του κομματιού του Killer Joe θα ακούσουμε τώρα από τον Benny Golson, τον σαξοφωνό του και την ορχήστρα του.

0: killer. Joe.
1: Ο Τσάχμα Γκιόνεγο, αγαπημένος αυτής εδώ της εκπομπής, έχει πολλά στο ενεργητικό του. Κάποια στιγμή προσπάθησε να γράψει ένα κομμάτι, όπως το Πίνα Κολάντα, εξίσου διάσημο, αν θέλετε, αλλά ξέρετε, κάποιες φορές κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν κλείσει το θέμα. Έχουν κλείσει το θέμα και γίνονται πολύ διασημότεροι από νωρίς, μια και καλή. Όπως το τραγούδι Πίνα Κολάντα Σόγκ που θα ακούσουμε άλλη φορά. Εδώ θα ακούσουμε την προσπάθεια του Ιδίου, που το έχουμε ξανακούσει, αλλά να στήσει ένα τραγούδι γύρω από το γνωστό διάσημο εκείνο ποτό, το κοκτέιλ Πίνα Κολάντα, αλλά με τον τρόπο που αυτός φαντάζεται, δηλαδή μεταφωνητικά εν είδη ρυθμική γυμναστική, η ορχήστρα πίσω, όλα αυτά πολύ, πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα. Όπως. A big big big big gong gong big big big big big big gong gong big big gong gong big big big big big big gong big big big big big big gong big big big big big big gong big big big big big big a big big big big gong gong big big big big big gong gong big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big big

Πινακολάτα ρυθμικότατο, λατινικότατον και για τον Μπαρβιέρι, ο σειρά έχει ο για τον Μπαρβιέρι λοιπόν, ο σαξοφωνίστας, ο που μας έχει συνηθίσει με πολλά από την avant-garde jazz της δεκαετίας του 60 μέχρι τις λατινοαμερικανικές του επιρροές στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχει παίξει μαζί με τον John Coltrane και πολλούς άλλους. Εδώ όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά η δική του άποψη, και προσέξτε το χαρακτηριστικό ήχο του σαξοφόνου του για την πολύ γνωστή, ας το πούμε, και κοινότυπη, δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο, το Europa του Κάρλο Σαντάνα, δεκαετία του 80. Αλλά πώς τη φέρνει, πώς τη μεταφέρει και πώς μεταφέρει αυτή τη σύνθεση στα μέτρα του, στα νερά του, όπως τη θέλει.

Και πάλι αλλαγή ήχους και πάλι στον Gershwin και πάλι στο, αυτή τη φορά στον Herbie Hancock και στη Johnny Mitchell πριν από μερικά χρόνια. Όχι το Johnny Letters που είναι σχετικά πιο πρόσφατο, που Herbie Hancock αξολήθηκε με συνθέσεις της Johnny Mitchell, αλλά το The Man I Love, σε, τότε σε μια δική του δουλειά περισσότερο που είχε ασχοληθεί με μουσική του Herbie Hancock. Του George Gershwin, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε και μια κατάληψη του στούντιο εδώ πριν από λίγο. Ο κύριος Ταμπούκος μετά τον τέκνον αυτού. Πείτε μια καλησπέρα. Καλά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Ποιος είναι πιο καλός, ο μπαμπάς ή εγώ στο ραδιόφωνο?
2: Και οι δύο.
0: Διπλωμάτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο. Έχουμε 9 και 47. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε Natalie Cole και ένα μια σειραφή κάποιων κομματιών, ένα medley όπως λέγεται στην γλώσσα της jazz, από κομμάτια ορχιστρικά και κομμάτια ερωτικού περιεχόμενου, θα μπορούσε να πει κανένας, for sentimental reasons και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ακούστε.

ζητάμε το μήλο κάτω από τη μιλιά. Natalie Cole, κόρη του Nat King Cole. Κλείνουμε με του Spyro Gyra και ένα άλλο κομματάκι, Harbor Nights. Νύχτα σε ένα λιμάνι, φαντάζομαι, του αρέσει η Χαβάη έτσι κι αλλιώ αυτού του τύπου, του άρεσε πάντα. Οπότε εμεί εδώ κάπου από τον Άγιο Νικόλαο και όχι από τη Χαβάη, σα λέμε καληνύχτα. Ως την άλλη Πέμπτη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Μα τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου διασκευάζουν Γιώργο Ζαμπέτα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί μπροστά. Εδώ έχουμε να ακούσουμε πολλά ωραία, παλιότερα, καινούρια, ακόμα πιο καινούρια. Και καλή διάθεση να έχουμε και να περνάμε ωραία αυτό το καλοκαίρι που είναι περίεργο. Έχει και ζέστες και δροσιές και βροχές και καύσωνες από λέχη. Άλλωστε ελληνικό καλοκαίρι είναι.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο.